0: αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

επίσης γυναίκα σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

το καινούριο σε ρωτά και έλα να μ' ανταμώσεις. Έλα να μ' ανταμώσεις τον τόπο που έσμιγα με προτού να με προδώσεις. Πες του πως είμαι αδέρφη σου ή φίλος παιδί.

καταλάβει πως πονώ και λιώνω στον καημό σου. Να δώσ' είδα του σύλλεψες κι είδαχει παραπάνω. Είδαχει παραπάνω από μένα που κουράστηκα.

τιμίδα συναίσθημα τα χέρια του απλώνει. Τα χέρια του απλώνει κι αγγίζει ό,τι αγαπώ και μένα θανατώνει.

0: αρέσει την Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην

ponu. Tu ponu, o ponu, što boni pone. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.

Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
6: Θα μας βρείτε Τέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
7: 6974-760-708.
6: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
8: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορών. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
5: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
11: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
12: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: na galonha.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

7,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση είναι εδώ.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: Είναι
7: αλουμίν.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Κερδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
0: Ναι.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
4: In
2: Alumin.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
11: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
12: 6974-760-708.
11: Καπρίζ. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
13: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
10: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
14: Το Βουργιαλάκι, στο Περιστέρι.
15: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
14: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
4: μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy 156, Περιστέρι.
15: Στο Βουργιαλάκι.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
16: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
17: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή είναι ήρα.
18: Κομμάτι της παράδοσης.

Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κεντρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
11: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
11: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
12: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρο Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
13: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
14: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
15: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
14: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
15: Σπήλιο μου το λένε.
14: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
15: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
14: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
16: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: CFM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φορεάδες. Όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και DK Cars. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 2-10-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μετα λιγά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

estragar as urnas. Που σου λέγα εξημέρωσε και μου λέγες κοιμήσου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
5: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
6: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, Όπισθεν Μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
7: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι, επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
10: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
13: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
14: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
13: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
15: Καστροφακά μου.
13: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
16: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
13: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

5η 2 του Ιούλη, φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Και σήμερα εδώ, όπως κάθε πρωί, στο μετερίζει της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος στο εργαστήρι παραγωγής, διάδοσης και διάσωσης του κριτικού πολιτισμού στο Greedy FM, στους 87 και 5 για το λεκανοπέδιο της Αττικής, στο ράδιο Φάρος στους 91 και 8. Που εκπέμπει από τα Χανιά μας, στο ράδιο Μεγαλόνισο στους 89 και 8, που εκπέμπει από το Ρέθεμνος, στο ράδιο Αποσπερίτη στους 94 και 5, που εκπέμπει από τη Σαντορίνη για όλες τις Κυκλάδες, στην πλατφόρμα της Deutsche Telekom στη Γερμανία, στο ράδιο Γέφυρα, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και βέβαια από το www.creetfm.com, ιντερνετικά σε ολάκερο τον πλανήτη. Εδώ λοιπόν και σήμερα και έχουμε σκοπό, όπως κάθε πρωί, εδώ και 15 χρόνια, να κάνουμε παρέα Σάμετς 11. Ψυχαγωγία και ενημέρωση από την πρώτη καλημέρα, την πρωινή, καθημερινή, ζωντανή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. 2-10-51-22-159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο και περιμένουμε και τα δικά σας τηλεφωνήματα για να ακούσουμε τι και να ακούσετε, να ανταποδώσουμε την πρώτη καλημέρα, να μας πείτε την παρατήρησή σας, να κάνετε την καλοπροαίρετη κριτική σας για αυτά που λέμε αλλά και για αυτά που δεν λέμε, γιατί εμείς δεν τα λέμε όλα, γιατί δεν τα κατέμε όλα, δεν είμαστονε ξερόλες. Ό,τι κατέμε λέμε και μας ελέτε κι εσείς και τα σμίγουμε όλα μαζί και βγαίνει το αποτέλεσμα. Δήμητρα, καλημέρα. Καλημέρα στη δική μας Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο που καταχτυπά από την ώρα που μπήκαμε στο στούντιο του σταθμού μας. Να τον Μανώλη το Μανουσάκι, τον καλό μας φίλο από τον Μπραχάμι που πήρε σήμερα ο πρώτος. Δεύτερος, γιατί πρώτος ήταν ο Χρήστος, ο Γεωργόπουλος και αμέσως μετά ήρθε το μήνυμα. Τώρα θα αρχίσουμε και τα μηνύματα αυτά, τα καλά μηνύματα, τα επενετικά και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου να ξέρετε ότι η αγάπη η δική σας είναι αμοιβαία. Λοιπόν, η βασιλική μαμάκι λέει ότι θα πας διακοπές μέσα στο καλοκαιράκι. Στην πρώτη καλημέρα σου σκέψου Γιώργη Νταγάκη και Δήμητρα ηχολήπτρια που μας κρατούν παρέα από ραδιόφωνο με εκπομπή σπουδαία. Βάλε λίγο μουσική.

0: Λοιπόν, πάμε να το συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Αν δεν το βρούμε, βέβαια, γιατί δεν το έχουμε βρει ακόμα. Πάμε να το συνεχίσουμε και να πω στον καλό μας φίλο που μας πήρε τηλέφωνο. Δεν ξέρω, Λουκάς ήτανε, ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε και μάλιστα σε βιντεοκλήση τώρα. Δεν ξέρουμε τη βιντεοκλήση, είμαστε και εμείς της νέας τεχνολογίας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε τώρα, γιατί είμαστε στον αέρα. Νομίζω ότι γίνομαι κατανοητός και συγγνώμη, γιατί έτσι άκομψα έφυγε η εικόνα από το κινητό μου. Ο Λουκάς μου λέει, όχι, δεν ήμουν εγώ. Τέλος πάντων, αυτός ο φίλος που ήταν, να τον παρακαλέσω να πάρει στο διάλειμμα. Χάσαμε τώρα και το μήνυμα. Να το ξαναβρήκαμε. Πάμε λοιπόν από την αρχή. Βασιλική, μαμάκι λέει ότι θα πας διακοπές μέσα στο καλοκαιράκι. Στην πρώτη καλημέρα σου σκέψου Γιώργη Νταγάκη και Δήμητρα ηχολήπτρια που μας κρατούν παρέα από το ραδιόφωνο με εκπομπή σπουδαία. Από καρδιάς ευχόμαστε να έχουν υγεία, διακοπές να κάνουν με θεία ευλογία. Και όταν θα ξανασμίξουμε με το καλό και πάλι, η πρώτη καλημέρα μας θα έχει πρωθιά μεγάλη. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μαμάκη. Έχουμε και το φίλο μας το Δημήτρη το Γκακουράκη, που όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα, μια και είναι η προτελευταία εκπομπή, στέλνει τη δική του ρήμα. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης ο Κακουράκης από τα Χανιά. Το ηθικό ανεβάζει σου και πάει καλά η μέρα. Ο Ντεγρικάς κάθε πρωί την πρώτη καλημέρα. Το νοτικό είναι φάρμακο και γιατρικό σπουδαίο. Το άσχημο αποθωρείς θα σου το κάνει ωραίο. Ξεχνάς το κάθε πρόβλημα και δεν το λέω αστεία. Τρεις ώρες ο Ντεγρικάς είναι μια θεραπεία. Όπα είπα λέω. Και αυτός από την ίδρυσε, πασίγνωστος και ωραίος, ένας λεβέντης κριτικός και μερακλής σπουδαίος. Πανάξια η Δήμητρα, ούλα τα συντονίζει, σηκώνει τα τηλέφωνα, την εκπομπή στολίζει. Την καλημέρα μου και τα χιάτα ητέρου, τελευταία μέρα της εκπομπής, τα ξαναλέμε και δύο ματινάδες λέει μέσα από τη ζωή που ζει ο κόσμος. Σήμερα χάλασε ο κύκλος της ζωής, του κόσμου η ουσία, το γέλιο είναι σήμερα σ' ανθρώπους απουσία. Στα όμορφα χρόνια της ανθρωπιάς να μπορούν για γύρω και να άνοιγα διάπλατα τσι πόρτες τον ονείρο. Τα παντέρμα χρόνια εκείνα τα παλιά, φίλε Δημήτρη Κακουράκη, να ερχότανε και πάλι θα ήτανε καλιά. Λοιπόν, Ανδρέας λέει καλή εκπομπή. Δήμητρα ο Ανδρέας, ποιος είναι ο Ανδρέας, για να δούμε. Ανδρέας, καλή εκπομπή. Καλή εκπομπή Δήμητρα λέει. Ανδρέας, ποιος είναι ο Ανδρέας, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μήπως είναι ο Ανδρέας δίπλα από το μίνι μάρκετ, μπορεί. Λοιπόν, εδώ έχουμε κόσμο πολύ και εκλεκτό. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Βέβαια, αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη εκεί με τους τρομοκράτες και τα γκαζάκια μας έχει συγκλονίσει, όπως και όλη την Ελλάδα. Καταδικάζουμε αυτές τις ενέργειες, τις τρομοκρατικές. Αλάργο από εμάς. Αλάργο από εμάς, τη ζήσαμε την τρομοκρατία τόσα χρόνια, με τη 17 Νοέμβρη δεν θέλουμε να ξανάρθουν τέτοιες καταστάσεις. Επίσης μας λείπησε ιδιαίτερα ο θάνατος ενός καλού φίλου του Βασίλη του Λεβέντη. Από εκεί ξεκίνησα τις τηλεοπτικές μου εκπομπές από το κανάλι 67 πριν από πολλά χρόνια. Ο Βασίλης ο Λεβέντης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν ένας καλός, ένας ευχάριστος άνθρωπος. Ευχάριστος άνθρωπος. Ήθελες να τον κάνεις παρέα. Τίποτα άλλο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Λοιπόν, πάμε. Σήμερα είναι 5η 2 Ιούλη του 2026. Είμαστε στην 27η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 183 μέρες και απομένουν ακόμη 182. Α, είναι ο Ανδρέας ο Κατσικανδαράκης είναι. Ο αδερφός του Νίκου του Κατσικανδαράκη. Και μάλλον αυτός ήταν που έκαμε και τη βιντεοκλήση. Έτσι για να... Ναι, μάλλον. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ο ήλιος βγήκε 7 λεπτά μετά τις 6. Θα μας αποχαιρετήξει 51 λεπτά μετά τις 8. η σελήνη είναι 17 ημερών για όσους ενδιαφέρονται. Στο δακτύο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και ζυγό αριθμό και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο είναι 27 βαθμοί Κελσίου. 26 έχουμε στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο, 25 στο Εύανδρο και Παρίσι, 24 στην Παλιόχωρα και στα Κυριακοσέλια, 24 και στο Σπύλι, 22 στο Αυρακόντε και στον Αχεντριά, 25 στο Θραψανό και στους Άγιους 10, 26 στη Χώρα Σφακίων, 24 στα Ζωνιανά, 26 στην Ιεράπετρα, 25 στον Ηρωικό Άγιο Μάμα, 26 στις Κορφές Μαλεβιζίου, 23 στην Κάντανο, 25 στη Στία, 24 στη Σαντορίνη, 16 στο Μόναχο και 21 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που τα ρολόγια δείχνουν 3 και 24 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο. Κατάθεση τιμίας αισθήτως Θεοτόκου Λάμπρου Νεομάρτυρος, και σήμερα λέει γιορτάζει ο Γιουβανέλης και η Γιουβανελία. Όταν ήμουν ταχυδρόμος είχα ένα Γιουβανέλη και πουλούσε χρώματα στη Στρατηγού Κανάρι, ναι, Καλάρι, Στρατηγού Καλάρι 43 στα κάτω Πατήσια. Μάλιστα. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Γιουβανέλη και στη Γιουβανελία.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στο Μάνο το Μπηγιάκη, που είναι χορηγός αυτό το θέμα της εκπομπής μας, με τα ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Και πάμε αμέσως στην ερώτηση της ημέρας, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ακούστε, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, από στιγμή σε στιγμή. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση, από στιγμή σε στιγμή. Όπα, είπα, λέω. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα βρει πρώτος τη σωστή απάντηση, και είναι όπως και χθες ο Γιώργης ο Ταχμιτζάκης, και αμέσως μετά η Άντζη η Σαραβελάκη, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και βέβαια κοσμήτωρας στην Κρητική, στην Παγκρίτιο Ένωση. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, θα πάμε στο πρώτο τραγούδι. Θανάσης Κορδαλός, μόνο εκείνος που αγαπά μπορεί να το πιστέψει.

0: ζωής. Όπως πάντα.
1: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
2: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
3: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
2: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
3: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
2: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
2: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
5: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
4: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
6: Καστροφακά μου. Καστροφακά μου.
4: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
7: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
4: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
9: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
8: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
9: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
8: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
9: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
8: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
9: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
8: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
9: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-74-64. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
10: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
11: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
11: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
12: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
13: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
14: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή φυτσο γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
12: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
13: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
15: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
16: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
15: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
16: Στην έκκλησα του έρωτα η προσευχή μου κάνω.
15: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
16: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «από στιγμή σε στιγμή»? Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση και από ό,τι βλέπω την έχετε βρει πάρα πολύ. Είπαμε προηγουμένως ο Μανώλης ο Μανουσάκης και ο Χρήστος Γεωργόπουλος, η Μαρία Υπεράκη, η αδερφή του Τάσο, η κόρη του Γεράρχο, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης, ο Γιάννης ο Κελάκης, η Αθηνά η Καναβά, η Ρένα η Παραδεισανού, η Πιλωτίνα μας, ο Νίκος ο Κατσικανδαράκης, ο Νίκος ο Νικίδης, ο Κωστής ο Ξημεράκης, η Ελένη Κανατά, η Αρετή η Νεωνάκη, ο Μπάπης ο Καρπαθάκης, η Ευαγγελία και ο Ιωακήμ Παραδεισάς, η Αθανασία Ταρπινίδου και η Χρυσούλα Δασκαλάκη από τα Χανιά. Ποιος είναι, Δήμητρα?
1: Η κυρία Αθανασία.
0: Η κυρία Αθανασία, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το εξομολογούμε και το λέμε εξαγορεύγομαι.
2: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκης στην Καποδιστρίου 100, που και σήμερα είναι χορηγή σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας, στα πρωτοσέλιδα των κριτικών και των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μωτάκη. Πάμε γρήγορα στην εφημερίδα του Κατρόκοστα, στην εφημερίδα Πατρίς που εκδίδεται στο Ηράκλειο και έχει πρώτο θέμα και τίτλο «Χάθηκε ένα δις από το Ταμείο της Κρήτης». Τόσα δεν άφησαν στην τοπική αγορά οι τουρίστες που έκαναν διακοπές στο νησί την τελευταία τριετία. Άκουσον. Ένα δις ευρώ, λέει, δεν αφήκανε οι τουρίστες που κάμανε διακοπές στο νησί μας την τελευταία τριετία. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Επίσης έχει εδώ κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Λέει λοιπόν η εφημερίδα του Κωστή του Ξυλούρη, μετέωρη πολύ κριτική με τη διακοπή του προγράμματος αδυνατίσματος. Το Υπουργείο διέκοψε τη χορήγηση δωρεάν φαρμάκων και τώρα πρέπει να προσέξουν διπλά, σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Θεόφιλο Φιλιππάτο. Μετέωροι βρέθηκαν ξαφνικά περίπου 70.000 άνθρωποι, μεταξύ αυτών που πάρα πολλοί από την Κρήτη που συμμετείχαν στη δράση του Υπουργείου Υγείας με τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα χθες διακόπηκε, για να το δούμε, το πρόγραμμα χθες, λέει, διακόπηκε και για να συνεχίσουν την πανάκριβη αγωγή τους πρέπει να την πληρώνουν από την τσέπη τους. Τι πρέπει να κάνουν για να μην ξαναπάρουν τα κιλά που έχασαν, σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας Θεοδόσιο Φιλιππάτο, και έχει ρεπορτάζ στη σελίδα 7 η εφημερίδα. Λοιπόν, αυτά από την εφημερίδα Πατρίς. Μένουμε στην Κρήτη, μένουμε στο Ηράκλειο και πάμε στη Νέα Κρήτη. Λέει λοιπόν η Νέα Κρήτη, συνεχίζεται αύριο η πολύκορτη δίκη Χάνλων, η ώρα της δικαιοσύνης. Αντιφάσεις και αρνήσεις κατά την απολογία του κατηγορουμένου, δίωρη κατάθεση από τον ερευνητή της οικογένειας, οι τρεις γη της αδικοχαμένης γυναίκας ξανά στην Κρήτη αναζητώντας δικαιοσύνη για τη μητέρα τους 17 χρόνια μετά.

αυτή η Χαμ, η Χάνλον που λέει, είναι μάλλον αυτή που τη σκότωσε κάποιος στα Χανιά. Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, πάμε στα Χανιώτικα Νέα, να δούμε και το δικό τους πρώτο σέλιδο. Στη Θεσσαλονίκη, τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα. Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Νεκρή 70χρονη μητέρα πολιτεύτριας. Μάλιστα, αυτό φαντάζομαι θα είναι πρώτο θέμα και στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Τι ζήτησαν οι έμποροι από τη διοικήτρια της Τροχέας. Αυτή η διοικήτρια της Τροχέας στα Χανιά, Μάνο Κατσαρέ, πρέπει να έχει γίνει στάρ εκεί στην περιοχή. Όλοι για τη διοικήτρια της Τροχέας λένε. Ε? Είναι, λέει, κυρία με το κάπα κεφαλαίο. Όλα τα προλαβαίνει. Είναι δίκαιη και έχει βάλει λίγη τάξη, γιατί χρειάζεται να μπει περισσότερη εκεί, στους δρόμους των Χανίων και γενικότερα της Κρήτης. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Τομές μετά από δεκαετίες φέρνει ο νέος κώδικας στην αυτοδιοίκηση. Αγκάθι παραμένει η χρηματοδότηση. Και έχει τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχο Ρεθύμνης, τον Γιώργο το Μαρινάκη, που λέει ότι και το στοίχημα, λέει, για βιώσιμους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ζητούμενο είναι η χρηματοδότηση, όπως λέει ο Γιώργος ο Μαρινάκης, που υπηρετεί πάνω από 20 χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση σαν δήμαρχος Ρεθύμνου και πρόεδρος της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, οπότε τα ξέρει καλύτερα. Πάμε στην Ανατολή. Ο Σεπτέμβριος γίνεται πλέον ο νέος Αύγουστος. Πώς διαμορφώνεται η εικόνα του κρητικού τουρισμού? Καλό είναι αυτό, ο Σεπτέμβρης να γίνει Αύγουστος, γιατί ο Αύγουστος είναι ο καλύτερος μήνας του τουρισμού. Πάμε στη Φωνή του Μαλεβιζίου. Χάνει δύο έδρες στη δημοτική κοινότητα Γαζίου, λέει, δύσκολη πίστα ο νέος νόμος για τις δημοτικές εκλογές. Μάλιστα. Δημοτικές εκλογές αργούν, ρε παιδιά, θα γίνουν σε το 28, αν δεν κάνω λάθος, και δεν πρέπει να κάνω. Οπότε μέχρι το 28, γιο γάδιαρος ψοφά, γι το σωμάρι σπα. Μην τα λέμε από τώρα τι θα γίνει το 28, κάτσε να έρθει, να περάσει το 26. Λοιπόν, πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Καθημερινή. Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, για το τρομοκρατικό χτύπημα εκεί σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Νομίζω και οι άλλες εφημερίδες τα ίδια θα λένε. Πάμε στα νέα. Το τρομοκτύπημα βάφτηκε με αίμα. Νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Μάλιστα. Ίδιο πρωτοσέλιδο και εδώ, και για να δούμε και την απογευματινή, μία από τα ίδια και στην απογευματινή. Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις, ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Λέει, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ, σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Μάλιστα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Πρώτο θέμα, με κουκουέ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά, σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Όχι, δεν έχει προσλήψει σήμερα, λέει. Τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ακροαριστερή δολοφόνη. Ο ελεύθερος τύπος τους βάφτισε κιόλας ακροαριστερούς. Μάλιστα. Πάμε στο μανιφέστο. Σκοτώνει η τυφλή και ομή βία. Τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο μποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα. Προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλείει κάλπες στο φθινόπωρο, τα ποντάρει όλα στην οικονομία. Τι θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στο Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ τους σύγκρουση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν,
Έχει και μια Αγία Γεωγραφία, μια κυρία που λέει, της λέει ο Μητσοτάκης, την έχει αγκαλιάσει και της λέει, και να πας στο Σαμαρά, δε σφάξανε. Και του λέει αυτή, άσε με καλέ. Τώρα τι θέλει να πει ο ποιητής, δεν το πολύ κατάλαβα. Αν το δείτε μπορεί να το καταλάβετε εσείς. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης που λέει, φωνική επίθεση με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Και πάνω πάνω, ψηλά ψηλά δεξιά, έχει το αντίο από Μητσοτάκη και πρόεδρο Δημοκρατίας. Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Πάμε και στην κόντρα. Μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Αν είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι καλό. Πάμε στο λόγο. Ψαλιδισμένος πληθωρισμός από κλιμάτικο θυμών σε ενέργεια τρόφιμα τον Ιούλιο. Να το δω και να μην το πιστέψω. Πάμε στην εστία. Εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας, ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Πολιτικά και λέει, ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. Καμιά ανοχή στο διχασμό των άκρων. Μάλιστα. Πάμε και στη Δημοκρατία να δούμε τέλος και το δικό της πρωτοσέλιδο. Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη πλεύρη, φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Μάλιστα. Και έχει επίσης πάνω πάνω, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Και η εφημερίδα αυτή αναφέρεται στο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Και μας λέει ο Μένιπος, το ποντίκι εννοεί πως ο Μητσοτάκης κρατά σφιχτά τους ψηφοφόρους για να μην του φύγουν. Α, μάλιστα, τώρα το κατάλαβα Μένιπε. Εσύ το έδες περισσότερη ώρα. Εγώ το έδα στο πίτσι φυτίλι, γι' αυτό δεν το κατάλαβα με την πρώτη. Σε ευχαριστώ που μας το εξηγείς. Γιατί όντως αυτό είναι όπως ακριβώς το λες. Και εμείς ολοκληρώσαμε με τα πρωτοσέλιδα. Πάμε σε τραγούδι για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας. Ζωηδάκης Κρασαδάκης, θα είναι η στιγμή μεγάλη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
6: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
16: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
17: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
18: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
17: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
19: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
20: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
15: Στην

0: Ακούτε την πρώτη καλημέρα. Όπα, είπα λέω.
1: Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακλουθάτε.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Το ρολόι δείχνει 13 λεπτά μετά τις 9. Είναι πρωινό Πέμπτης, 2 του Ιούλη του Σωτήριου έτους 2026. Ακούσαμε αγαπημένο Κωστή Παπουτσάκη που μας είπε «Με πρόδωσαν». «Με πρόδωσαν» ήταν ο τίτλος του όμορφου τραγουδιού που ακούσαμε όλοι μαζί. Τώρα θα πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σήμερα. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «από στιγμή σε στιγμή»? Πώς το λέμε? «Από στιγμή σε στιγμή». 2-10-51-22-159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το «εξομολογούμε» και το λέμε «ξαγορεύγομαι». «Εξομολογούμε», «ξαγορεύγομαι». Λοιπόν, τώρα θα πω ότι όσοι επικοινωνήσετε μαζί μας θα πάρετε μέρος και στην κλήρωση για τα μεγάλα δώρα της εκπομπής που θα την κάνουμε αύριο. Έχουμε κληρώσει ένα σωρό δώρα τη φετινή περίοδο. Αύριο είναι η τελευταία κλήρωση και όπως κάθε κλήρωση τα δώρα μας έχουν ιδιαίτερο, μα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τι θα κληρώσουμε αύριο για όλους και όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας? Μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο, πήγαινε έλα στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς, προσφορά από τις μινωικές γραμμές.
3: Αγάπη μου, πάμε σε κανένα νησάκι στα γενέθλιά μου.
4: Όπου θες.
3: Χαβάη θέλω.
4: Γιατί?
3: Γιατί έχει ήλιο, φοίνικες, ωραία τοπία, ωραίο ψάρι.
4: Αυτά τα έχει και η Κρήτη. Άσε που στην Κρήτη θα πάμε με Minoan Lines. Με την καμπίνα μας, την άνεσή μας, τα εστιατόρια μας, τα ψώνια μας, το αυτοκίνητό μας. Παράδεισος. Ενώ στη Χαβάη πώς θα πάμε? Δύσκολα.
3: Εντάξει, κέρδισες.
4: Yes, Κρήτη Χαβάη 1-0.
5: Ταξιδέψτε στην Κρήτη με την πολυτέλεια και την άνεση της Minoan Lines. Κάντε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και ηλεκτρονικά στο minoan.gr. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
2: Πάμε παρακάτω. Το επόμενο δώρο που θα κληρώσουμε αύριο είναι μια ηλεκτρική σκούπα από τα καταστήματα Paleta Deals, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Εκεί, φίλες και φίλοι, θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Θα κληρώσουμε επίσης ένα προστατευτικό κάλυμα Smooth με βαμβακερό ύφασμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βελιβασάκη. Να πω για μια ακόμη φορά ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κάντια που τη θεωρώ και είναι δική μας εταιρεία. Επίσης θα κληρώσουμε ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Να στείλω την καλημέρα μου στον Νίκο, τον Νίκονό μου και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα. Επίσης θα κληρώσουμε μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο, πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά από την ANEC Lines. Να στείλω την καλημέρα μου στη διοίκηση της ANEC, να πω για μια ακόμη φορά ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, ιδιαίτερα στην κυρία Ασπασία Νικολακάκη και σε όλη τη διοίκηση της ANEC για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της ANEC Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Πάμε παρακάτω να πούμε και τα αποδέλυπα δώρα. Έχουμε επίσης και θα κληρώσουμε ένα 5 λίτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 λίτρο ηλιέλαιο ήλιος, προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Επίσης θα κληρώσουμε ένα σάκο σκύπ 13 κιλά από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη που είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στη Μεταμόρφωση. Ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από το Ντέλι Κανιδάκι στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκι. 2 συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης προσφορά από το Μανώλη Γιαννάκη 210-8646-515 και spirulina.gr. 2 χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα τον Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά 6932-236-607 είναι το κινητό του τηλέφωνο. Και τέλος μία δίκλινη καμπίνα πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά και αυτή από την Anek Lines για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Έχουμε όμως και έξτρα δώρα, ακούστε. 5 γραβιέρες, 3 κιλά η καθεμιά για 5 τυχερούς ακροατές της εκπομπής μας από τον καλό φίλο, τον Τυρά, τον Νικήτα, τον Φιλιπάκη. Πάρε Δήμητρα τηλέφωνο 69 47 866 555, είναι το κινητό τηλέφωνο του Νικήτα του Φιλιπάκη, να μας πει πότε θα τα φέρει τα τυριά και πότε θα τα πάρουν οι ακροατές μας. Επίσης θα κληρώσουμε, φίλες και φίλοι, ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στο ποτιστήρι στην ταβέρνα στην Ασίγωνιά του Μανούσου του Κούντουρου, μια υπέροχη ταβέρνα σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον με πεντανόστιμους μεζέδες. Αυτά είναι τα δώρα μας. 210-5122-159 είναι το τηλεφωνό μας. 6944-678-358 είναι το κινητό μας. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους δωροθέτες μας. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας. Και είπαμε, αύριο Παρασκευή 3 Ιούλη στην τελευταία μας εκπομπή θα κληρώσουμε τα δώρα του μήνα. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Καλή ακρόαση, καλή τύχη και πολύ πολύ καλημέρα σας. Thank you.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι και τώρα τι να πούμε, να πούμε πράγμα να γελάσουμε, μα δεν το είχα βάλει στο πρόγραμμα το γέλιο σήμερα, μια και είναι έτσι μέρα λίγο δύσκολη, αλλά θα μου πεις τι να πω ρε παιδιά. Πώς λένε, λέει, τον κριτικό φουρνάρι, ερώτηση, Δημήτρη Μακρυδάκη, πώς λένε τον κριτικό φούρναρι. Όχι, να μην το πεις. Πώς λένε τον κριτικό φούρναρι. Εδώ σε θέλω τώρα. Ποιος θα το βρει. Να το πω. Να το πω, να μην το πω, που λέει και ο Αφούσης. Τον ελένε Δημήτρη Μακρυδάκη Φρατζολάκη. Και όταν οδηγείς σε ένα χωριό, ξέρεις ποιος έχει προτεραιότητα. Όταν οδηγείς σε ένα χωριό στην Κρήτη, ξέρεις ποιος έχει προτεραιότητα, Δημήτρη Μακρυδάκη. Δεν ξέρεις. Να το πω. Να το πω, να μην το πω. Να το πω. Αυτός που είναι από το χωριό. Λοιπόν, για να ρωτήσω τώρα όλο τον κόσμο αν ξέρουν τι σχέση έχει ο σύζυγος με τον εραστή. Όπα. Το χοντρίναμε λιγάκι. Τι σχέση έχει ο σύζυγος με τον εραστή. Ο σύζυγος έχει την κυριότητα και ο εραστής την επικαρπία. Και μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι ότι η συμπεριφορά είναι αυτή που ομορφαίνει τον πιο άσχημο άνθρωπο και ασχημένη τον πιο όμορφο. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό τώρα δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει εκεί. Ο Δημήτρης ο Κανάκης από το Καματερό, ένας καλός φίλος που τα 6 τελευταία χρόνια είναι μοναχός, λέει, και του δίνουμε δύναμη και κουράγιο και παρηγοριά. Δημήτρη, μη φοβάσαι τίποτα, την υγειά σου και τίποτε άλλο. Όλα θα πάνε καλά. Θα του βάλουμε μετά Γρηγόρη Σαμόλη. Τώρα βάλε αυτό που σου έχει πει η Πιλωτίνα. Αρχίζω. Α, το αφιερώνει στη Ρένα την Παραδεισανού.
1: Όχι.
0: Α, η Ρένα στη... Ναι. Να, τα χαλάσουμε εκεί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πάντα.
1: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
4: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
7: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
5: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
6: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
7: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
8: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
9: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
8: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
9: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
8: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
9: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
8: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
9: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
8: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
9: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
0: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
12: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
13: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
14: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
14: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
15: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Με το Ζαέρι από το Γρηγόρη το Σαμόλι μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 42 λεφτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Πέμπτης 2 του Ιούλη του Σωτήριου έτους 2026. Πάμε να πούμε αυτό το τραγούδι, να πούμε ότι ήταν επιθυμία του φίλου μας του Δημήτρη του Κανάκη από το Καματερό, γιατί ο εγγονός του λέει μαθαίνει λύρα και έχει πρότυπό του το Γρηγόρη το Σαμόλι. Πήγε και στο Ήλιον και τον είδε και εσωτροζάθηκε το κοπέλι. Μάλιστα. Λοιπόν, άμα έχει και ταλέντο Δημήτρη Κανάκη, θα γίνει δεύτερος Γρηγόρης Σαμόλης. Πάμε τώρα στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κριτική διάλεκτο τη φράση «από στιγμή σε στιγμή». Πώς το λέμε? «Από στιγμή σε στιγμή». Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το «εξομολογούμε» και το λέμε «ξαγορεύγουμε».
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή...
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης.

0: Κάθε Πέμπτη, φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα ή λίγο νωρίτερα, έχουμε την τιμή να παίρνουμε το τηλέφωνο 210-86-46-515 και να μας βγαίνει ο Μανώλης Ολιανάκης. Πάμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε λιγάκι, τελευταία εκπομπή είναι, οπότε δεν ξέρω αν κάνουμε ανακεφαλαίωση σε ό,τι έχουμε πει ή αν πούμε τίποτα καινούριο. Έχω και εγώ να κάνω καμιά ερώτηση στον κύριο Ολιανάκη, οπότε πάμε σιγά σιγά. Μανώλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Και καλό μήνα, μια και δεν είπαμε χθες.
1: Δύο του μήνα είναι. Διακοπές.
0: Και καλές διακοπές σε όσους πάνε διακοπές.
1: Σε όσους πάνε.
0: Ναι, γιατί δεν θα πάμε όλοι. Ή γι' αυτό. Μάλιστα. Για πες μου, όλα καλά, πού σε βρίσκω καταρχήν?
1: Όλοι κάνουμε διακοπές, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Α, κάνουμε διακοπές. Πώς τι κάνουμε?
1: Σταματάμε τη μια δουλειά, πιάνουμε την άλλη, γιατί δεν βγαίνει.
0: Άμπρα, έτσι όπως το λες. Ακριβώς. Εμείς θα σταματήσουμε αύριο, Μανώλη, και αυτό που σκέφτομαι τώρα και που μου λένε και οι ακροατές από την αρχή της εβδομάδας είναι ότι έχουμε συνηθίσει τώρα κάθε πρωί να λέμε την καλημέρα μας, να λέμε τα δικά μας, να λέμε τα αστεία μας, να λέμε τα σοβαρά μας, να κάνουμε την ενημέρωσή μας, την ψυχαγωγία μας, και κάπου τώρα υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι και για μένα, ειλικρινά το λέω, αλλά και για τους ανθρώπους που λέμε το κάθε πρωί την πρώτη καλημέρα. Λοιπόν, θα σου έκανα μια ερώτηση και μετά πες ό,τι θέλεις. Επειδή λέμε κάθε φορά σχεδόν για τη σπιρουλίνα, τώρα που έρχεται η ζέστη, που έρχονται οι θερμές ημέρες του καλοκαιριού, αυτοί που παίρνουν σπιρουλίνα πρέπει να αυξήσουν την ποσότητα, να τη μειώσουν, να τη σταματήσουν? Τι πρέπει να κάνουν? Γιατί έχω ένα-δυο πελάτες δικούς σου που με ρωτούνε.
1: Ναι, καταρχήν το προϊόν το δικό μας είναι καθαρή τροφή και δεν χρειάζεται να το σταματήσουμε. Γιατί? Γιατί οι τροφές που καταναλώνουμε,
0: ναι,
1: έχουν διατροφικό έλλειμμα. Δεν έχουν πια όλες τις βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία κτλ. Επειδή τις πειράξανε και τις κάνανε υβρίδια και μεταλλαγμένα από τη μια μεριά, από την άλλη είναι φουλ στα χημικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η σπιρουλίνα η δική μας δεν είναι συμπλήρωμα, είναι καθαρή τροφή. Μπορούμε να την παίρνουμε κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Την ποσότητα την κανονίζουμε με βάση αυτό που λέει ο οργανισμός μας. Δηλαδή, αισθάνεσαι κούραση, αυτό θα την αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Ο καλύτερος γιατρός μας είναι ο εαυτός μας, όταν, ναι, τον ακούμε.
0: Ναι.
1: Ειδικά τώρα με τις ζέστες που πέφτει ο οργανισμός, χρειάζεται ενέργεια.
0: Ναι.
1: Αυτή την ενέργεια μπορεί να την παίρνει αυξάνοντας τη δοσολογία της σπιρουλίνας.
0: Α, μπορεί να την αυξήσει δηλαδή, και ας είναι καλοκαίρι, ας είναι ζέστες, δεν επηρεάζει η ζέστη.
1: Ναι, χρειάζεται τόνωση ο οργανισμός για να μπορεί.
0: Μάλιστα.
1: Ο οργανισμός με τη ζέστη πέφτει.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείς να πάρεις τα πόδια σου, άρα τι χρειάζεσαι?
0: Ναι.
1: Ενέργεια.
0: Όταν το κουβέντιαζα με τον Νίκο, τον Κουτάντο, τέλος πάντων, ένα άνθρωπο ο οποίος την έπαιρνε τη σπιρουλίνα, την παίρνει και μου λέει: για ρώτα τον, μου λέει τώρα το καλοκαίρι και τα λοιπά, πώς γίνεται. Του λέω: Νίκο, μάλλον θα πρέπει να τη μειώσει, γιατί δεν ήξερα ο κακομοίρης. Αλλά λέω: κάτσε να ρωτήσουμε, λέω, τον κύριο Λιανάκη να μας πει. Γιατί δεν ξέρω, είναι όπως το ζάχαρο, Μανώλη, που όταν κάποιος κάνει ινσουλίνη, όταν του ανέβει το ζάχαρο, ανεβάζει και τις μονάδες στην ινσουλίνη. Όταν όμως κατέβει το ζάχαρο και είναι 0,80, 0,80, 0,80, 3 μέρες, πρέπει να μειώσει την ποσότητα της ινσουλίνης. Ναι.
1: Ναι,
0: τώρα αυτό μου θύμισες, μάλιστα. Ναι. Άλλο, πες μου, πάμε παρακάτω. Τι θέλεις να πούμε?
1: Επίσης έχει πολύ μεγάλη αξία τώρα, επειδή ο περισσότερος κόσμος δουλεύει στον τουρισμό.
0: Ναι.
1: Και έτσι όπως κάνανε και το θεσμικό πλαίσιο, δουλεύουν και 13 και 14 ώρες.
0: 13 είναι λίγες. Ειλικρινά σου το λέω, δουλεύουν 18 ώρες. 18 ώρες την ημέρα δουλεύουν.
1: Οι άνθρωποι αυτοί θα ξεβγούνε,
0: ναι,
1: εάν δεν παίρνουν σπιρουλίνα, γιατί χρειάζονται ενέργεια που δεν μπορούν να τις πάρουν από τις τροφές. Και οι περισσότεροι που δουλεύουν στα τουριστικά, αν τους ταΐζουν, οι τροφές που τους δίνουν είναι περισσότερες πλαστικές.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν χρειάζονται τουλάχιστον 2 φακελάκια σκόνη, ένα το πρωί, ένα το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: 12 ταμπλέτες σπιρουλίνα στην ημέρα.
0: Ναι.
1: Ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται και να γυρνάνε στο σπίτι όσο γίνεται ξεκούραστη στην οικογένειά τους.
0: Μας έχεις πει και άλλη φορά ότι πρέπει να προτιμούν τη σκόνη, γιατί έχει την ίδια εμβέλεια, το ίδιο αποτέλεσμα

0: και είναι πιο φτηνή. Εσύ μας το έχεις πει.
1: Το flakes, τα flakes, τις νυφάδες, όχι η σκόνη έχει την ίδια τιμή που
0: είναι. Α, τα flakes είναι οι νυφάδες.
1: Οι νυφάδες είναι τα flakes, ναι, αυτά μάλιστα. Έχουν χαμηλότερη τιμή και είναι πιο συμφέροντα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άλλο.
1: Επίσης, πολλοίς κόσμος έχει πεσμένο ανοσοποιητικό.
0: Ναι.
1: Η σπιρουλίνα ανεβάζει το ανοσοποιητικό. Δεν κολλάς ιώσεις.
0: Ναι.
1: Σου δίνει ενέργεια, καλύτερη διάθεση που τη θέλουμε, γιατί έχει αντικαταθλιπτική δράση. Βοηθάει δηλαδή στο να είμαστε πιο...
0: πιο ευδιάθετοι, πιο χαρούμενοι. Ναι.
1: Ακριβώς. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να σκεφτόμαστε μόνο θετικά, γιατί το δηλητήριο που μας στέλνουνε τα κακά νέα, δηλαδή λέγοντάς τα και ξαναλέγοντάς τα, πέφτει ο οργανισμός μας περισσότερο και γινόμαστε χάλια.
0: Μα το έχουμε πει και άλλη φορά, Μανώλη, και εσύ μου το έχεις επισημάνει, ότι να μην την ανοίγουμε την τηλεόραση να ακούμε. Δηλαδή, όταν ανοίξεις την τηλεόραση να ακούς τις ειδήσεις, από τον ένα σκοτωμό στην άλλη δολοφονία και από το ένα, ξέρω εγώ, τρομοκρατικό χτύπημα στο άλλο τροχαίο θανατηφόρο. Δηλαδή, όπου υπάρχει πολύ αίμα, είναι και η είδηση. Και τώρα άσε και τα άλλα με τα κόμματα που δεν ξέρω, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, γιατί εντάξει, χώρα χωρίς κόμματα είναι δικτατορία, έτσι δεν είναι? Τα κόμματα...
1: Και με τα κόμματα είναι δικτατορία.
0: Τα κόμματα υποτίθεται ότι, ότι είναι της δημοκρατίας, ξέρω εγώ, έτσι.
1: Αυτά που ζούμε ειδικά τα τελευταία χρόνια. Βλέπετε εσείς να λειτουργεί τίποτα προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας? Κοροϊδεύει ο ένας τον άλλο.
0: Μόνο η εφορία λειτουργεί στην Ελλάδα, Μανώλη. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως.
1: Η ΑΔΕ λειτουργεί.
0: Η ΑΔΕ, ναι, η εφορία αυτή δεν είναι η εφορία?
1: Όχι.
0: Α, άλλη είναι η εφορία.
1: Αυτή έχει πάρει τις εφορίες. Όλα τα έσοδα περνάνε από τα χέρια της και δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά που εισπράττει, που πάνε, δεν την ελέγχει κανένας. Αυτά είναι που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας με τα μνημόνια.
0: Ναι. Εντάξει, είναι το είπες και την άλλη φορά για τον κύριο Τσίπρα, έχεις ένα μίσος, δεν ξέρω γιατί.
1: Όχι, δεν έχω μίσος, μισό, την αλήθεια λέω.
0: Ναι, επειδή λες την αλήθεια, υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας τα μνημόνια. Υπέγραψε τον Κατρούγκαλο, τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο κύριος Μητσοτάκης γιατί δεν τα κατήργησε, αφού είναι τόσο κακά, ρε Μανώλη?
1: Γιατί ο ένας τρώνει το γήπεδο του αλλονού.
0: Α, μπράβο, γιατί παίζουν μπάλα στο ίδιο γήπεδο και είναι τα κορόιδα από κάτω και τον παίζουν παλαμάκια. Ολονό. Όχι μόνο του Μητσοτάκη και του Τσίπρα. Ολονό. Καθαρές κουβέντες.
1: Αυτό λέω. Η χώρα είναι σε κατοχή. Δεν έχουμε δημοκρατία. Κάποτε είχαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα τα καταργήσαν όλα.
0: Ναι. Μπάστε χίλια λέστε και αλεστικά μην πληρώνετε.
1: Ναι. Και ο κόσμος νομίζει ότι θα γίνουν εκλογές και θα αλλάξει τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται.
0: Μωρέ, θα αλλάξει η κυβέρνηση, αλλά το θέμα είναι θα αλλάξει η πολιτική. Εδώ είναι το ζητούμενο.
1: Για να αλλάξει η πολιτική θα πρέπει να αλλάξουν τα πρόσωπα.
0: Α, εδώ σε θέλω τώρα.
1: Τα πρόσωπα έχουν μοιρασμένους ρόλους.
0: Ναι.
1: Βλέπετε, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι είναι εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν λένε,
0: ναι.
1: Γιατί δεν φεύγουν από τη Βουλή να τον ρίξουν?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιο είναι το κέρδος παραμένοντας στη Βουλή, παρά μόνο ο εαυτός τους?
0: Ναι, για να παίρνουν το παραδάκι τους.
1: Ας μας πούνε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να τους κατηγορείτε για εγκληματική οργάνωση και από την άλλη να μην φεύγετε να τον ερίξετε.
0: Ναι. Και να μην θέτε να τον ερίξετε με λίγα λόγια.
1: Κουβέντες ναι. Ανέξοδες.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η χώρα πάει κάθε μέρα και πιο κάτω.
0: Το αποτέλεσμα είναι...
1: μερικούς που έχουν φάει τα χρυσά, τώρα έχουν τελειώσει και τα αργυρά και τρώνε τα μπρούτζινα.
0: Τώρα το αποτέλεσμα είναι, Μανώλη, ότι εμείς δεν μπορούμε να φάμε τίποτα, δηλαδή σε λίγο θα μας κόψουν και το μπριάμ. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε ούτε μπριάμ, γιατί τα κολοκύθια έχουν πάει στον ουρανό, οι μελτζάνες το ίδιο, οι πατάτες το ίδιο, δεν ξέρω και οι ντομάτες, και οι ντομάτες το ίδιο, οπότε ούτε μπριάμ δεν θα μπορούμε να φάμε. Αλλά ποιος το βλέπει? Επήρανε, λέει, απόφαση άκουσον, γιατί θα το άκουσες κι εσύ, να παγώσουν έτσι τιμές όλο το καλοκαίρι και από το Σεπτέμβρη να το ξαναδούνε το θέμα, μήπως κάνουν μειώσεις. Και έλεγε ο κύριος οικονόμου, να πω το όνομά του, δεν του χρωστώ, δεν μου χρωστεί, στο Sky, ότι πολύ καλή απόφαση, λέει, της κυβερνήσεως, διότι είναι τουρίστες εδώ το καλοκαίρι και πρέπει να τους πάρουμε τα λεφτά, Αντώνη. Κατάλαβες?
1: Όποιος κοροϊδεύει, κοροϊδεύει τα μούτρα του.
0: Ναι. Ναι, αλλά δυστυχώς.
1: Λοιπόν, δυστυχώς, άλλη κοροϊδία δεν δεχόμαστε.
0: Ναι, δεν δεχόμαστε εμείς.
1: Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Γιατί δεν πρόκειται να απελευθερωθούμε ποτέ και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο.
0: Ναι, αλλά δεν πρόκειται αν δεν βρεθεί κάποιος να μας ξεσηκώσει.
1: Όχι, είναι λάθος.
0: Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Αυτός ο κάποιος είσαι εσύ, είμαι εγώ. Εμείς οι δυο πρέπει να συνεννοηθούμε. Να βρούμε και τον τρίτο που θα συνεννοηθούμε. Γιατί μας κοροϊδεύουν συνέχεια. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο εχθρός μας.
0: Ναι.
1: Και γιατί μας κοροϊδεύουν. Όλη η ιστορία είναι το παχύ έντερο. Ο άνθρωπος δεν έχει καμιά αξία.
0: Όπως το λες ακριβώς.
1: Βούλια είμαστε. Ούτε για βούλια δεν μας έχουν.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Μανώλη μου, εδώ βλέπω και είναι παραπέντε. Πρέπει να σου πω ότι είναι η τελευταία μας εκπομπή. Δηλαδή το τελευταίο θέμα που κάνουμε σήμερα μαζί. Πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά. Και από το Σεπτέμβρη, αν θέλει ο Θεός, ξαναλέμε. Γιατί ο άνθρωπος, λέει, κάνει σχέδια. Και ο Θεός χαμογελά. Λέει, ίντα βρε λέτε βρε εσείς. Ίντα λέτε. Λοιπόν, από το Σεπτέμβρη, αν είμαστε καλά, να τα ξαναλέμε, Μανώλη μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και τις συμβουλές σου και τις παρεμβάσεις σου και όλα όσα λες. Εγώ τα ακούω με ιδιαίτερη προσοχή.
1: Να είμαστε καλά και όλος ο κόσμος να είναι καλά. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Άι Γιώργη, βοήθαμε, λέει, αλλά κάνε και εσύ.
0: Κούνε και εσύ τα πόδια σου, ναι.
1: Ναι.
0: Αν δεν τα κουνείς, δεν μπορεί να βοηθήσει ο Άι Γιώργης. Θεέ μου, λέει, βοήθησέ με. Ποιο να πρωτοβοηθήσει κι αυτός? Τόσα ένα εκατομμύρια που είμαστε, ναι. Ποιο να πρωτοβοηθήσει? Εμένα, εσένα, τη Δήμητρα, την Πιλωτίνα, να μην πέσει από το αεροπλάνο. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, Μανώλη μου.
1: Διακοπές, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
0: Γεια και χαρά. Γεια.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
8: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
9: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
8: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
10: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
16: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
17: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
18: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
19: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
18: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
19: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
18: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
19: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
18: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
19: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
20: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
21: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
20: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
22: Καστροφακά μου. Καστροφακά μου.
20: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
23: Ο Θεέ μου πώς ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
20: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
24: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
25: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: με Γιώργο Κουκάκη και μια νυχτερίδα συντροφιά μου κάνει κάθε βράδυ. Μπήκαμε φίλες και φίλοι στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «από στιγμή σε στιγμή». Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το «εξομολογούμε» και το λέμε «ξαγορεύγομαι».
1: Και τώρα, ματιές στην καθημερινότητα και όχι μόνο.
0: Με το δημοσιογράφο Γιώργο Χουδαλάκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε συνεπέστατοι στο ραντεβού της Πέμπτης με τον φίλο μας, τον δημοσιογράφο, το δημοσιογράφο της εκπομπής μας, το Γιώργο το Χουδαλάκη, που είναι κοντά μας κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Γιώργη μου, καλή σου μέρα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και εύχομαι και καλές διακοπές να κάνεις.
0: Α, το άκουσες ότι από αύριο σταματάμε. Εσύ πότε θα σταματήσεις?
2: 24 μηνές κάνω τελευταία εκπομπή στο ραδιό.
0: 24 Ιούλη λοιπόν στο Real FM, η τελευταία εκπομπή. Μάλιστα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα? Σφίξαν οι ζέστες, σφίξαν και οι ειδήσεις. Δηλαδή όσο πάει και πληθυαίνουν οι ειδήσεις, και το κακό είναι ότι είναι κακές ειδήσεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι ευχάριστο έτσι που να σε ανεβάσει λιγάκι, μια και το έχουμε ανάγκη και λόγω της ζέστης. Έχουμε, Γιώργο μου, το τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη. Τρομοκρατικό το λένε όλοι, τρομοκρατικό το λέω κι εγώ. Έχουμε τη συμφωνία κυρίων, σε εισαγωγικά, για την ακρίβεια. Έχουμε το μισεμό του Βασίλη του Λεβέντη, έχουμε την πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε, την άλλη πολυκατοικία στην Καλλιθέα με τη φωτιά και την 75χρονη που πήδηξε στο κενό και σώθηκε. Εμείς έχουμε, Γιώργο μου, και τις εκλογές στην Παγκρίτιο και θα υπάρχει και αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους, εντός, εκτός και επί τα αυτά.
2: Τι θες? Να πω για τις εκλογές στην Παγκρίτιο.
0: Ναι.
2: Από καρδιάς πραγματικά εύχομαι, όποιο και είναι το αποτέλεσμα, να υπάρχει ενότητα την επόμενη μέρα.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Όποιο και αν, ό,τι και αν.
0: Ό,τι και να γίνει, ναι.
2: Το ξεκινάω από αυτό, γιατί καλό είναι να θυμόμαστε ότι εκτός από Έλληνες είμαστε και κριτικοί με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγει.
0: Τώρα, έβαλες
2: μια μεγάλη ατζέντα. Θα το τρέξω, θα σου πω ότι προφανέστατα όταν χάνεται ένας άνθρωπος με τόσο άδικο τρόπο, όσο η Βάγια, ναι, η μαμά της Αφροδίτης Νέφερα,
0: ναι,
2: δεν μπορείς παρά να πεις, δεν χωράνε πολλές κουβέντες,
0: ναι.
2: Αυτό που έγραφε κάποτε ο Καραμίτσης, τέτοιες ώρες είναι να πεις. Τι να πω πέρα από τη λύπη μου,
0: ναι,
2: ότι αισθάνομαι τον άδικο χαμό της γυναίκας τόσο πολύ, και προφανέστατα εδώ αν είχα ευχεί κάτι αντίστοιχο, δηλαδή που κάναμε την Παγκρίτια, θα έλεγα να μην το χρησιμοποιήσουν ως πολιτικό λίπασμα, επειδή βρισκόμαστε προεκλογική περίοδο, καμιά πλευρά, γιατί ήδη βλέπω τα πρώτα είναι, ξέρω εγώ, βγήκε ο Κυρανάκης, έκανε δηλώσεις,
0: ναι,
2: το Νατάλο, και δεν έμεινε μόνο ότι υποψιαζόμαστε ότι αυτός που βγάλαμε από την κατάληψη κάναν το κακό, ναι, αλλά ζήτησε τώρα να απολογηθεί ο Τσίπρας για στελέχη του πρώην κόμματος, όταν έχουν περάσει χρόνια πια, είμαστε στον 7ο χρόνο Νέα Δημοκρατία,
0: ναι.
2: Τα λοιπά και τα λοιπά, και τέλος πάντων ελπίζω, λέω, να μην γίνει αυτό το θέμα κάτι ακόμα για το οποίο θα στήσουν ένα πολιτικό καυγαδάκι και τα λοιπά.
0: Και αντιπαραθέσεις.
2: Αν και αυτό, δεν βλέπω και κανέναν, και ευτυχώς το θεωρώ και αυτονόητο, να βγαίνει να υπερασπίσει μια τρομοκρατική ενέργεια. Yeah. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει εδώ και 2-3 δεκαετίες.
0: Yeah.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να στείνονται καυγάδες για τα αυτονόητα.
0: Όπως
2: μάλλον μπορώ να καταλάβω απλώς από το αφεύγομαι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω κι εγώ. Μάλιστα, τι να πω, αυτό πραγματικά είναι το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Αυτό έχουν όλα τα κανάλια και εφημερίδες, από ό,τι είδα και προηγουμένως στα πρωτοσέλιδα, αλλά και στα ραδιόφωνα. Αυτό το ύπουλο, το τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη σε τρία μέρη, που πραγματικά πρέπει να ήταν προγραμματισμένο, δηλαδή να ήταν σχεδιασμένο.
2: Προφανώς και σχεδιασμένο. Το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα τελευταία που μας δίνει,
0: ναι,
2: είναι ότι τουλάχιστον τρία άτομα. Τουλάχιστον τρία άτομα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τα δύο που λέγανε στην αρχή, είναι δύο οι μοτοσυκλέτες. Ναι. Μία προφανώς παίζει τον ρόλο του Τσιλιαδόρου.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα αυτό που κάνουν αυτή τη ζωή είναι να συνδέουν τις πάρα πολλές μαγνητοσκοπήσεις από τις βιντεοκάμερες περιοχής,
0: ναι,
2: που γράφουν για λόγους ασφαλείας. Τώρα, ναι, φαντάζομαι ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο θα φτάσουν στους ανθρώπους. Ούτως ή άλλως η υποψία ότι είναι αυτοί που τους βγάλανε από το Αριστοτέλειο, γιατί υπήρχε μια κατάληψη, τους βγάλανε από το Αριστοτέλειο κτλ.
0: Ναι.
2: Πήγαν να κάνουν τις μαγιές τους με τα γκαζάκια και τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Και τελικά σκοτώσαν έναν άνθρωπο και τραυματίσαν και τους.
0: Ναι. Ήταν σίγουρα, ήταν σχεδιασμένο. Δηλαδή δεν ήταν τυχαίο το ότι μέσα σε 10 λεπτά χτυπήσανε σε 3 στόχους και οι 3 ήταν της ίδιας κομματικής απόχρωσης, να το πούμε έτσι. Έτσι δεν είναι?
2: Προφανέστατα. Ναι. Ότι είναι πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά είναι άλλο πράγμα να είσαι πολιτικός αντίπαλος συμμετέχοντας στο παιχνίδι το κοινοβουλευτικό.
0: Ναι.
2: Και άλλο να είσαι έξω κοινοβουλευτικός από άποψε. Να πιστεύεις τέτοιου είδους ενέργειες και τα λοιπά και να τις δικαιολογείς για το επαναστατικό δίκαιο.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να σου πω ότι επειδή δεν θέλω τον εαυτό μου τον πιο διαβασμένο άνθρωπο, αλλά σε ό,τι αφορά τα θεωρητικά της πολιτικής, στα νιάτα μου και πριν γίνω δημοσιογράφος διάβασα αρκετά.
0: Ναι.
2: Ο Μάρξ πριν από 2 αιώνες καταδίκαζε την ατομική τρομοκρατία.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, μου φαίνονται γελία όλα αυτά. Στα δικά μου τα μάτια είναι γελία, όπως το, ναι, είναι γελία.
0: Όπως το λες ακριβώς. Να φύγουμε και να πάμε στη Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια, γιατί αυτό είναι που μας καίει. Όλα μας καίνε, αλλά αυτό ίσως μας καίει περισσότερο, γιατί πονεί η τσέπη μας.
2: Κοίτα να δεις, επειδή έγραψα και ένα σχετικό σημείωμα για τους φίλους που θέλουν να διαβάσουν συμπυκνωμένα την άποψή μου. Καταρχήν δεν υπάρχει Συμφωνία Κυρίων, γιατί δεν υπάρχουν κύριοι. δεν είναι κύριος αυτός που εδώ και πόσα χρόνια κάνει μια εκμετάλλευση των παραθύρων, των χαραμάδων κτλ. Κτλ. Και είναι στη φάση της κερδοσκοπίας, της εσχροκέρδειας και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
2: Δεν είναι αυτό ούτε ελεύθερη αγορά ούτε τίποτα τέτοιο. Είναι ένα πράγμα αλλά ελληνικά, βοηθάει μερικούς να κονομάνε τρελά. Αν συζητήσεις δεν και με τους θεσμικούς εκπροσώπους των σούπερ μακετάδων, για παράδειγμα, θα πάρεις από απαντήσεις που δεν θα σου αρέσει καθόλου, όπως, ναι, πήρα και εγώ.
0: Ναι. Έτσι.
2: Να λες γιατί ρε παιδιά στην Ελλάδα ακόμα και ελληνικά προϊόντα να πουλούνται περισσότερο από το εξωτερικό, η απάντηση που παίρνεις είναι οι ξένες αλυσίδες είναι μεγάλες, οι αγορές είναι μεγαλύτερες και άρα μπορούν και πετυχαίνουν καλύτερες τιμές.
0: Λοιπόν,
2: αν αυτό είναι μια απάντηση που καλύπτει κάποιος, εμένα δεν με καλύπτει καθόλου. Αλλά ξαναλέω ότι δεν είναι και αυτό το θέμα των περικυρίων. Καταρχήν,
0: ναι,
2: και εγώ Συμφωνία Κυρίων νόμιζα ότι είναι, αλλά την επόμενη μέρα βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε για συναντήληψη.
0: Ναι.
2: Η συναντήληψη και η συμφωνία στα ελληνικά είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
2: Όταν συμφωνεί, ξέρουμε ότι έχουμε συμφωνήσει. Μπορεί κάποιος να μας πει τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει. Να μην αυξηθούν περισσότερο τα προϊόντα για το επόμενο δίμηνο.
0: Το καλοκαίρι, ναι. Και από το
2: Σεπτέμβριο. Να αυξηθούν, παιδιά, στο Θεό.
0: Ναι, έχουν πάει στο Θεό. Πάει παραπάνω, πάει και πιο πάνω.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι μη μας το πουλάς κιόλας. Εγώ δεν το αγοράζω το σενάριο ότι αυτό είναι κάτι καλό. Με συγχωρείτε,
0: ναι,
2: πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Δεν έχει να κάνει με συμπαθούν ή αντιπαθούν την κυβέρνηση.
0: Ναι, σωστά.
2: Σε καμία περίπτωση δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα ένα σχόλιο που λέει ότι είμαστε μια χώρα που έχει ανθρώπους με πάρα πολύ χαμηλή αγοραστική δυνατότητα. Τελευταίοι είμαστε στη Eurostat. Μα τελευταίοι.
0: Ναι, ναι, και μετά τη Βουλγαρία. Ναι.
2: Είναι τόσες χώρες που μπήκαν από το πρώην ανατολικό μπλοκ που μας έχουν ξεπεράσει.
0: Ναι.
2: Αν έχουμε το Θεό μας.
0: Ναι.
2: Να είμαστε αυτή η χώρα που έχει τόσο χαμηλή αγοραστική δύναμη ο μέσος πολίτης. Δεν μιλάω για την ευάλωτη ομάδα. Μιλάω για το μέσο πολίτη.
0: Ναι.
2: Και την ίδια ώρα, εσύ που δεν έχεις την αγοραστική δυνατότητα να πηγαίνεις και να νομίζεις ότι ψωνίζεις εγώ στο Παρίσι ή στην Ελβετία.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δυνατόν. Είναι τελείως λάθος αυτό που συμβαίνει, το καταλαβαίνουμε όλοι. Νομίζω ότι όποιοι διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις και δεν κοιτάνε μόνο τις παραστάσεις νίκης, τις προθέσεις ψήφου κτλ. Πάνε και λίγα παρακάτω, διαβάσουν δηλαδή και τα ποιοτικά στοιχεία.
0: Ναι.
2: Θα δουν ότι ο κόσμος την ακρίβεια τη θεωρεί το νούμερο ένα πρόβλημά του.
0: Πάνω από 75%. Πάνω από 75% του κόσμου, ναι, θεωρεί ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και είναι. Εδώ που τα λέμε είναι. Δηλαδή, για το όνομα του Θεού. Για το όνομα του Θεού. Αν είναι δυνατόν. Και όμως βγαίνουν και τους βλέπεις καμαρωτούς στην τηλεόραση, στα παράθυρα και λένε ότι πετύχαμε τη συμφωνία. Και βλέπω και ένα κανάλι εκεί και ένα φίλο μας δημοσιογράφο και λέει επιτυχία λέει μεγάλη, γιατί τώρα το καλοκαίρι, μια και είναι οι τουρίστες εδώ, έπρεπε να μην μειώσουμε τις τιμές για να τα πάρουμε από τους τουρίστες. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα και μάλιστα σε μεγάλα κανάλια και μάλιστα από έμπειρους και καταξιωμένους, θα έλεγα, δημοσιογράφους.
2: Κοίτα να δεις, μέσα σε αυτά που και εμένα μου γυρνάνε τα δέα και συγγνώμη που το λέω τόσο.
0: Ναι, την αλήθεια λες, ναι.
2: Επειδή το είπα και στο ραδιόφωνο, λέω λέτε τις επόμενες δύο μήνες ότι θα είναι σταθερές τιμές και τη μετά θα μειωθούν. Θα μειωθούν να φύγουν τουρίστες. Ωραία. Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε. Τουλάχιστον βγαίνετε και πέστε το μας. Βγαίνετε και πέστε το μας. Ναι. Θα συνεχίσουμε να σας δέρνουμε, ναι. Γιατί από το ΦΠΑ παίρνουμε τα περισσότερα χρήματα που πάνε στο δημόσιο κουμπαρά και τέλος πάντων αυτή η τακτική με τα πανάκριβα πράγματα είναι κακή και για τους τουρίστες, αλλά είναι και αβίωτη για μας.
0: Ναι, και όσο πιο ψηλά είναι οι τιμές, τόσο πιο πολύ κονομά το κράτος από το ΦΠΑ, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
0: Οπότε καλά κάνουν και μας γδέρνουν όπως λες, αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Τώρα λέει, ήρθε μια είδηση εδώ στο κινητό που λέει τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, ανακοίνωσε η υγεία του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή υπήρχαν απογευματινά χειρουργία δωρεάν με το Ταμείο Ανάκαμψης αν δεν κάνω λάθος, και ναι. Τώρα τέλειωσαν τα λεφτά από το Ανάκαμψης, όποιος έχει λεφτά να πληρώσει να πάει να κάνει εγχείρηση, όποιος δεν έχει άντε γεια.
2: Κοίτα να δεις αυτό, εγώ θυμάμαι και τον καβγά που είχε στεθεί.
0: Ναι.
2: Μπορεί να το θυμούνται και οι ακροατές μας.
0: Ναι.
2: Ο καβγάς που ήταν από τη μια πλευρά ο Άδωνης Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας και από την άλλη ήταν οι γιατροί στα περισσότερα τα νοσοκομεία.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν ήταν η πλειονότητα των γιατρών, η πλειοψηφία των γιατρών ή όχι. Θυμάμαι όμως τους καβγάδες, φαντάζομαι ότι θα θυμηθούν και οι...
0: Όλοι τους θυμόμαστε.
2: Λέγανε ότι όταν τελειώσουν τα χρήματα θα τα πληρώνει στα χειρουργεία, τα δωρεάν κατά τα άλλα χειρουργεία.
0: Ναι.
2: Έτσι. Το λέω γιατί στα αλήθεια υπήρξε πάρα πολύ...
0: Οπότε τώρα τελειώσανε. Τελειώσαν τα χρήματα.
2: Είναι μια κομβική στροφή αυτή, ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Τελειώσαν τα χρήματα. Όποιος έχει λεφτά κάνει εγχείρηση. Όποιος δεν έχει, δεν κάνει. Έτσι δεν πάει, Γιώργο?
2: Έτσι πάει και προσωπικά. Αλλά αυτό είναι και ένα θέμα που έχει μια ιδεολογική απόχρωση. Για μένα είναι αδιαπραγμάτευτο ότι η υγεία είναι για όλους, όπως και η παιδεία είναι για όλους.
0: Ναι, δυστυχώς.
2: Αν θέλουν να έχουν, πώς να το πω τώρα, παροχές πεντάστερου ξενοδοχείου και προτιμούν να πάνε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο ή σε ένα ιδιωτικό κέντρο κτλ. Και να τα κουμπάνε αυτοί που τα έχουν, μεγέθυνση με χαρά τους. Αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι, οι πολλοί άνθρωποι
0: που δεν τα έχουν,
2: οι οποίοι για παράδειγμα εγώ ας πούμε με 69 ετών,
0: ναι.
2: Όπου να είναι ελπίζω να μπορέσω να βγω σύνταξη,
0: ναι.
2: Τα χρήματα που θα έχω θα είναι μετρημένα,
0: ναι.
2: Αν χρειαστώ οτιδήποτε θα πρέπει ξέρω εγώ να πουλήσω ό,τι έχω και δεν έχω για να κάνω μια χειρουργία, ένα χειρουργείο, μια επέμβαση,
0: ναι. Ναι. Ναι. Δυστυχώς.
2: Δεν χρειάζεται κανείς να κάνει πώς να σου πω τώρα, δεν χρειάζεται μεγαλοστομίες και σοφίες για να, ναι. Επερασπίσεις το δικαίωμα στην υγεία για όλους. Αλίμον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο μου, να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την συνεργασία μας φέτος και να σου πω στον αέρα ότι από το Σεπτέμβρη, αν είμαστε καλά και αν έχουμε όρεξη που πιστεύω να έχουμε, να τα ξαναλέμε κάθε Πέμπτη.
2: Να περάσεις καλά, να ξεκουραστείς.
0: Και εσύ, εδώ. Και εσύ, και εσύ, γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
2: Επίσης.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολης 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
9: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
10: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βιτσογαμπρός και είναι ένα γαμάρι.
8: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
9: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
11: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
12: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
12: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210 9719 492. Και καλή σας όρεξη!

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τα περάσματα από τον Κωστή, το Σαριδάκι, φίλες και φίλοι, και πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «από στιγμή σε στιγμή»? Πώς λέμε «από στιγμή σε στιγμή» στην κριτική διάλεκτο? Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το «εξομολογούμε» και το λέμε «ξαγορεύουμε». Να πω, φίλες και φίλοι, ότι έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου μια κοπέλα που ήρθε για να γραφτεί, και αυτή, όπως και τόσες κοπέλες, έχουν περάσει από το ΙΕΚ Νταγάκης για να πάρει τα πρώτα της μαθήματα και σιγά σιγά να γίνει ραδιοφωνική παραγωγός εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στο Greedy FM 87,5. Και το όνομα αυτής, Άρια Κοπηδάκη. Άρια, καλώς όρισες στο στούντιο του Greedy FM.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Όλα καλά?
1: Όλα καλά, χαρά μου που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα. Έχω λίγο άγχος γιατί δεν το έχω ξανακάνει όλο αυτό, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που μου δόθηκε η δυνατότητα.
0: Να σου πω, πάντα τα πρώτα είναι δύσκολα, όλα τα πρώτα δύσκολα, αλλά μετά παίρνεις το κολλάει, και αυτός είναι ο σκοπός ο δικός μας εδώ. Να κάνεις 2, 3, 5, 10 εκπομπές μαζί μας, να πάρεις το κολλάει και μετά 11 με 1 ή το απόγευμα, έχουμε κάποια κενά από το Σεπτέμβρη που θα βγάλουμε το καινούριο πρόγραμμα, θα είσαι και εσύ στη μεγάλη οικογένεια, στην αγαπημένη οικογένεια του Greedy FM 87,5. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα παρακάτω, γιατί είναι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, και αύριο ολοκληρώνουμε τον κύκλο των εκπομπών μας. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε το δημοσιογράφο της εκπομπής μας. Έχουμε τον Γιώργο το Χουδαλάκη, ο οποίος είναι στην ΕΣΥΕΑ. Έχουμε όμως και τον Μανώλη το Σκανδάλι, ο οποίος είναι στην Ένωση Συνταχτών Κριτικού Τύπου, ο δημοσιογράφος της εκπομπής μας και αυτός. Και είπα να τον καλέσουμε να μας πει δύο λόγια για το Βασίλη το Λεβέντη, μια και ο Μανώλης ο Σκανδάλις τον είχε καλέσει στην εκπομπή του.

0: μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Βέβαια, ήταν υπερεξηγημένο άτομο.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε στην αρχή, βέβαια, ως γραφικός, το λέγανε.
1: Ναι.
0: Στις αρχές, όπου το έκανε
1: εκπομπές. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό στο κανάλι 67. Έτσι ήταν. Στη συνέχεια όμως άλλαξε το προφίλ του.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας πολύ σεμνός άνθρωπος, πολύ ευγενής άνθρωπος. Στην κουβή μου που τον είχα ζήσει από κοντά ήταν πάρα πολύ καλός. Αυτά που έλεγε βέβαια ήταν πολύ λογικά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ λογικά και καλύτερα από άλλα κόμματα που εξουσίας.
1: Όπως το λες
0: ακριβώς. Και ένα καινοτόμα πράγματα που έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης.
1: Ναι, είχε ιδέες, είχε ιδέες.
0: Ξεχωριστό άτομο,
1: ναι,
0: που...
1: Ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Να σου πω, Μανώλη, και εγώ, μια και είναι η κουβέντα τώρα για τον Βασίλη τον Λεβέντη, ότι από εκεί ξεκίνησα τις τηλεοπτικές εκπομπές. Από το κανάλι 67, πριν από πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Κάναμε πολύ παρέα με τον Βασίλη τον Λεβέντη και με τον Γιώργο τον Κουτουλάκη, που ήταν εκεί το δεξί του χέρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σιγά σιγά, δηλαδή, δεν ξέρω, αυτόν τον άνθρωπο τον αγάπησα γιατί ήταν γνήσιος, ήταν ακέραιος. Ήτανε,
0: να σου πω κάτι.
1: Ήτανε...
0: Το έχω γράψει και στο προφίλ μου στο Facebook, ένα περιστατικό. Που με είχε καλέσει να μπω στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιος στο υπόλοιπο Αττικής.
1: Ναι.
0: Και εκείνη την εποχή ήταν, αν θυμάσαι καλά, ήταν οι δεύτερες επαναληπτικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Το
1: 2015.
0: Το 2015. Που ήταν με λίστα.
1: Ναι.
0: Και είχε άνοντα αποδεχόμενα και του έλεγα, παράδειγμα, ότι θέλω πρώτο συγκεκριμένο.
1: Εκλογική θέση. Ναι.
0: Για να μπω, που αυτός μου έλεγε ότι το κουβεντιάζομαι.
1: Ναι.
0: Θα έβγαινα βουλευτής από το τίποτα.
1: Ναι, ναι. Σωστά. Σωστά. Γιατί νομίζεις αυτοί που βγήκανε με το Λεβέντη και τώρα κάνουν καριέρα, όπως είναι ο Καλιάνος. Ο Καλιάνος ήταν στην Ένωση Κεντρών.
0: Ο μετεωρολόγος.
1: Τέλος πάντων, να ευχηθούμε να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε, Μανώλη.
0: Βεβαίως, να ο Θεός να πάψει την ψυχή του.
1: Σωστά.
0: Που λες, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ευγενής, πολύ
1: ναι,
0: ευγενής.
1: Ναι. Τον έζησα και το ξέρω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Αύριο θα πούμε καλό καλοκαίρι. Αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει,
0: βεβαίως.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, μπήκαμε, φίλες και φίλοι, στα kritikaepikera.gr και έχουμε και λέμε σήμερα, αύριο μάλλον, Παρασκευή 3 Ιούλη, 9 το βράδυ, η Γεωργία Νταγάκη θα εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης που οργανώνει ο Δήμος Χαλανδρίου στο Θέατρο Ρε Μαθιά στο Χαλάνδρι με ελεύθερη είσοδο. Μεθαύριο Σαββάτο 4 του Ιούλη στις 8 το βράδυ ο Σύλλογος Κρητών Αρτέμιδας Πάτων διοργανώνει το ετήσιο καλοκαιρινό του Γλέντι στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου στα Σπάτα. Στην κριτική διασκέδαση θα είναι ο Μιχάλης Χαρτιολάκης και ο Γιώργος Κούδουμογιαννάκης. Επίσης, το Σαββάτο 4 Ιούλιο, ο Σύνδεσμος Κρητών Ηρακλείου Αττικής διοργανώνει εκδρομή ημερήσια στο Άργος. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 4 Ιούλη, σε 9 το βράδυ, ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων, Κριτέοι, οργανώνει κριτικό γλέντι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί, στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, με τον Ανδρέα Γεώργη Λάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη, τον Μανώλη Μορφιαδάκη, τον Ταξιάρχη Ποθουλάκη, τον Εφρέμ Πορθουλάκη και τον Παύλο Κανιαδάκη. Γενική είσοδος 10 ευρώ με κέρασμα. Και πάμε και σε μια εκδήλωση που θα γίνει το Σαββάτο 11 του Ιούλη στις 9 το βράδυ. Κείνο το βράδυ η καρδιά της Κρήτης θα χτυπά δυνατά στον Άγιο Δημήτριο. Ο Σύλλογος Κρητών Αγίου Δημητρίου οργανώνει τρικούβερτο γλέντι σε ένα υπέροχο χώρο δίπλα στο γήπεδο Αγίου Δημητρίου. Είσοδος είναι από Θεομήτωρος με το Φάνη Μπαρμπούνη και το Μιχάλη Βογιατζηδάκη στο κριτικό πρόγραμμα και την Κυριακή Σπανού με τον Νίκο Οικονομίδη στα Νησιώτικα. Είσοδος είναι 10 ευρώ μένα από τη Ριμπύρα Χάρμα και όσοι πιστοί προσέλθετε. Εμείς θα είμαστε εκεί και κάνουμε άρια και σε σένα επίσημη πρόταση να κάνεις την επίσημη πρώτη σου εκεί στον Άγιο Δημήτριο το Σάββατο 11 του Ιούλη, μια και θα έχω τη χαρά να είμαι και ο παρουσιαστής της εκδήλωσης. Αν θέλεις να έρθεις και δίπλα μου να το παρουσιάσουμε μαζί το πρόγραμμα, είδες, σε βάζω κατευθείαν σε μεγάλα γήπεδα.
3: Κατευθείαν στα βαθιά, βέβαια.
1: Μα έτσι, για να μάθει κάποιος να κολυμπά, πρέπει να μπει στα βαθιά. Γιατί άμα είναι έξω στην αμμουδιά, θα παίζει με το γουβαδάκι του, δηλαδή δεν πρόκειται να μάθει ποτέ κολύμπι. Έτσι δεν είναι?
3: Α, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε παρακάτω.
2: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210 86 46 5.

0: 2015 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr 210-86-46-515.
1: Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μανώλη Τολιανάκη, στη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Πήραμε, πάρετε και εσείς το τηλέφωνο 210-86-46-515 και θα ακούσετε σύμβουλες για τη διατροφή σας και γρήγορα θα αισθανθείτε να αλλάζει η ζωή σας. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο μέγα χορηγό της σημερινής μας εκπομπής. Και πάμε φίλες και φίλοι να πούμε άλλη μια δυσάρεστη είδηση που είναι βέβαια γεγονός ότι σήμερα κλείνουν 2 χρόνια από τότε που έφυγε για το μεγάλο ταξίδι δίχως γιαγερμό ο Γιώργος Οσγουράκης, ο οποίος υπήρξε τηλεοπτικός παραγωγός αλλά και πρόεδρος στην Παγκρίτιο Ένωση. Ο Γιώργος Οσγουράκης, μια ξεχωριστή προσωπικότητα στο κριτικό στοιχείο της Αττικής που υπηρέτησε με ζήλο την Παγκρίτιο Ένωση 2 χρόνια από το θάνατό του. Ας είναι καλά εκεί που είναι και ας είναι αιωνία η μνήμη του.
2: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά φίλες και φίλοι να πούμε τι είχαμε ρωτήσει και ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Είχαμε ρωτήσει λοιπόν πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «από στιγμή σε στιγμή». «Από στιγμή σε στιγμή». Ο κόσμος πολύ είχε εκλεκτός, ανταποκρίθηκε στο καλεσμά μας, έδωσε πιο πολλές σωστές απαντήσεις παρά λάθος, αλλά εμείς τις παίρνουμε όλες σωστές, αφού η φράση «από στιγμή σε στιγμή» στην κριτική διάλεκτο λέγεται «οσόπου γιας». Θα έρθεις μωρέ να πάμε μια βόλτα, λέει «οσόπου γιας», δηλαδή «από στιγμή σε στιγμή». «Πότε μωρέ θα φάει Γιώργιο, έλα γιατί θα κρυώσει το φαγητό», λέει «οσόπου γιας μάνα, οσόπου γιας». Καλά τα λέω τα κριτικά.
3: Άρια. Ναι, καλά, πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, και έχουμε εδώ τώρα, αύριο θα έχουμε πάρα πολλές μαντινάδες για το φινάλε των εκπομπών μας. Λέει η κυρία Αθανασία Ταρπινίδου, για μένα είσαι για μας Αυγερινός το πιο λαμπρό αστέρι και μας ακριβοχαιρετάς χειμώνα καλοκαίρι, και για τη Δήμητρα την ηχολήπτριά μας, ακριβοθυγατέρα μου ματσιπρεπιάς φιντάνι, σου δω και ο Θεός χαρίσματα πονού σου δεν τα βάνει. Και η κυρία Αντωνία Μιλογεννάκη, η κυρία της Μαντινάδας, αμέτε φίλοι στο καλό, μα εμείς δεν θα χαθούμε, πάλι θα ξανασμίξουμε και θα τα ξαναπούμε. Με το καλό κυρία Αντωνία, να είμαστε καλά το Σεπτέμβρη, να τα ξαναπούμε, αλλά και αύριο θα είμαστε εδώ για να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Εγώ λέω Άρια κάθε πρωί ότι παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα όταν θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Σιγά σιγά θα μάθεις και εσύ μαντινάδες και θα λες μαντινάδες, γιατί σε αυτές τις εκπομπές εδώ που είναι κυρίως κριτικού περιεχομένου, εσένα βέβαια η εκπομπή σου θα έχει ενημέρωση, ψυχαγωγία, αλλά και κάποιες πολιτικές αποχρώσεις, έτσι δεν είναι? Θα ασχολείσαι δηλαδή με όλα. Δεν θα είναι μόνο ο Γιώργος χαρίζει στη Λία και η Λία στη Δήμητρα.
3: Έτσι είναι, γιατί η πολιτική είναι κομμάτι της ζωής μας.
1: Νομίζω δεν γίνεται να ζούμε χωρίς αυτό. Τα πάντα στη ζωή μας είναι πολιτική.
3: Ακριβώς.
1: Και δυστυχώς έτσι όπως έχουμε μπλέξει τώρα, και δεν βλέπω να ξεμπλέκουμε κιόλας εύκολα, θα ξεμπλέξουμε γιατί έχουμε θάρρος, τόλμη και γοητεία. Και από γοητεία πάει καλά όλος ο κόσμος. Από τόλμη όμως, εδώ σε θέλω τώρα.
3: Εδώ είναι το δύσκολο. Γι' αυτό είναι στο χέρι μας. Να μην απέχουμε, να είμαστε ενεργοί πολίτες και από εκεί και πέρα να κάνουμε σωστές επιλογές.
1: Μπράβο, μπράβο. Οι σωστές επιλογές λοιπόν είναι το αύριο, όχι μόνο το δικό μας, αλλά και των παιδιών μας και για τα εγγονάκια μας. Γιατί εσύ έχεις παιδάκια μικρά, εγώ έχω και εγγόνια μικρά. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, το μέλλον είναι για αυτούς. Εγώ έτσι κι αλλιώς, εντάξει, ό,τι ήταν να κάνω, το έκανα. Έτσι δεν είναι?
3: Εντάξει,
1: όχι ότι είμαι απόμαχος, ίσα ίσα θα είμαι εδώ στο μετερίζι της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος. Εδώ θα στέκω να απαντώ και ας είμαι ο τελευταίος. Έτσι λέει ο Βασίλης ο Σκουλάς. Λοιπόν, καταρχήν πες μου, γιατί δεν σε ρώτησα προηγουμένως, από πού κατάγεσαι, από πού είναι η καταγωγή σου?
3: Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο μπαμπάς μου είναι από τις Άνω Ασίτες. Εγώ δεν έζησα στο χωριό. Έζησα στην πόλη. Η μαμά μου έχει καταγωγή από Μικρά Ασία, οπότε δεν είχε χωριό.
1: Ναι.
3: Και εκεί πέρα πέρασα τα παιδικά μου χρόνια. Μέχρι τα 18 που μετά πήγα στο Ρέθυμνος. Εκεί πέρα λοιπόν σπούδασα, δούλεψα, έμεινα μέχρι το 2017 και μετά η ζωή τα έφερε αλλιώς, κατέληξα στην Αθήνα με το σύζυγο. Τώρα έχουμε και δύο παιδάκια, οπότε η ζωή μου πλέον είναι εδώ.
1: Μάλιστα, η ζωή σου είναι εδώ και η Κρήτη είναι μια ανάμνηση, αλλά δεν θα την παρατήσουμε και την
3: δεν
1: Κρήτη.
3: Είναι, δεν είναι ποτέ ανάμνηση, ναι. Η Κρήτη είναι μέσα μας.
1: Α, είναι μέσα μας, οπότε δεν θα είναι ποτέ ανάμνηση, αφού είναι μέσα μας, κατοικοεδρεύει εδώ. Εδώ
3: εκεί,
1: μέσα.
3: Εκεί και θέλω και εκείνα και στα παιδιά μου.
1: Ναι, αυτό θα το μεταλαμπαδεύσεις εσύ με το δικό σου τρόπο, σιγά σιγά, γιατί το ίδιο έκανα και εγώ. Το πρώτο πράγμα που έκανα εδώ με τα παιδιά μου όταν βρεθήκαμε στην Αθήνα ήταν να τα πάω σε σχολές κριτικών χωρών, να μάθουν να χορεύουν. Το πρώτο, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα για τους γονείς να πάνε τα παιδιά τους και υπάρχουν δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες, στην Αθήνα. Σε μια σχολή χορού, σε μια σχολή μουσικής, στο μουσικό εργαστήρι του Διονύση του Κορνιλάκη. Πας εκεί, αν το παιδί σου έχει κλείσει να μάθει λίρα, να μάθει λαγούτο, μπορεί να μάθει. Κλείσει όμως το χορό, θέλει δεν θέλει, θα έχει. Γιατί όταν ακούει τη μουσική,
3: Έχουν ήδη.
1: Είδες λοιπόν, είδες. Σιγά σιγά όλα θα πάνε καλά. Άρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Δεν προλαβαίνω να πω τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Να σου πω λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα σε περιμένω το Σεπτέμβρη να τα λέμε εδώ, μέχρι να πάρεις το κολάι, και νομίζω ότι εσύ θα το πάρεις γρήγορα. Δεν θα χρειαστούν δηλαδή πολλά μαθήματα.
3: Θα το δούμε, να είμαστε καλά.
1: Φαίνεται, η καλή μέρα λέει, φαίνεται από το πρωί.
3: Χαίρομαι που το βλέπετε έτσι.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ, καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα είναι Πέμπτη, δεν έχουμε Γιώργο Λεκάκη. Έχουμε όμως 1 με 2 τον Νεκτάριο Αναγνωστάκη από το ράδιο Μεγαλόνισσος και 5 με 7 ένα και μοναδικός Γιώργος Βιτόρος. Ναι, Γιώργος Βιτόρος. 7 με 9 είναι οι Βεργάκηδες. Μάλιστα, το δικό μας ραντεβού είναι αύριο το πρωί στις 8 για να πούμε για τελευταία φορά τη φετινή περίοδο την πρώτη καλημέρα, για να πάει καλά η μέρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και μην ξεχνάτε ότι και η πιο δύσκολη ώρα έχει 60 λεφτά. Καλή σας μέρα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα. Όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
9: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
10: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας, geonvesse.gr.
14: σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
15: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
19: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
18: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
19: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
18: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
19: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
18: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
19: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
18: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
19: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
18: Element System, τύπου Dexion και Spider.
19: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
18: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
19: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
20: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
21: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
20: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
21: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
20: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
21: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
20: Tony Strom.
21: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
20: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
21: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
22: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
23: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
24: Γρηγόρη Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
25: Στο Φιλδισένιο Πορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
24: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
25: Στην έκκλησα του έρωτα τη προσευχή μου κάνω.
24: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
25: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
24: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
26: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
25: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
27: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν
0: μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στο νομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κριτική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Σε ένα σπήλιο
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγίτ Σαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με κυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
13: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων οι Κρητέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο Αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
12: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
12: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
12: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
12: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
12: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
12: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
15: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
16: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
17: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
18: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
17: 6666-666.
18: Σίτες.
17: Ρολά.
18: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
17: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
18: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
17: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι Αλουμίν.
19: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
20: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
21: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
22: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
23: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
24: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
23: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
25: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
26: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
25: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
26: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
25: σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
26: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
25: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πιθανότητες, όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου Dexion και Spider.
6: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τη λίγο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
13: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
15: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
16: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
6: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
6: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Σύρφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύρφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνικο της Αθήνας.
14: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
15: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
16: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
17: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
18: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
17: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
19: Καστροφακά μου.
17: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
20: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
17: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
21: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
22: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
23: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
24: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
23: 6666-666.
24: Σίτες.
23: Ρολά.
24: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
23: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
24: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
23: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
24: In
23: Alumin.
25: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
5: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
9: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
10: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε.
11: Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Χαρτίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
16: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
15: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
16: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
15: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
16: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
17: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
16: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
18: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

ύψος 89,8 από το 1000.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κρητικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
11: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
10: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
12: Ξενύχτη με
13: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
15: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
17: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
17: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
17: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
17: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
17: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
18: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6450 2778 και στο aretusa.gr.
19: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

για κοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

μέσα τους ανέμουσε κάποια παραμύθια και μείνανε ακίνητες οι νύχτες με πάνια.

σε ρωτές γιατί τα ξέρα όλα. Και τώρα πλέον μαζεύομαι σαν να γίνω παιδί. Η σφούρα του της της ζωής δεν έχει πάντα όλα. Τόσο καιρό μεγάλωνα και πάλι απ' την αρχική.

Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο Αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου Dexion και Spider.
6: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλή Πολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
13: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
14: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
13: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
15: Καστροφακά μου.
13: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
16: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
13: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
11: Μητάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
17: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
18: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
19: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
18: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
19: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
15: σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
20: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
21: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
6: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
5: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι
8: αλουμίν.
5: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
10: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
12: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
15: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
16: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
17: Γεωγραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
16: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σασμένο με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα. Κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο. Το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο. Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου. σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
14: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
15: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
16: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
15: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
16: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
15: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
16: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
15: Tony Strom.
16: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
15: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
16: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
17: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
18: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
19: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
18: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
19: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
18: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
19: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
18: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
19: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
18: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
19: Τηλέφωνο 210-211-1315.
18: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
19: Honda Caracostas.
18: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
20: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
21: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Βρες την Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Το ταξίδι μαζί.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
9: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
10: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
11: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
10: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
11: Αυθεντική τσικουδιά.
10: Παρθένο ελαιόλαδο.
11: Μέλι.
10: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
11: Τα πάντα παραγωγής μας.
10: απόλυση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
11: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
14: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
16: Στο φίλτισένιο πορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
15: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κρητικό γλέντι του καλοκαιριού.
16: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
15: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
16: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
17: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
18: Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ω παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Δίθεν, δε την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένου. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

Gli ecopesti Criti. Criti FM. Paralie, sfunà, cambi. Lira, lauto, violino. Mandolino, ascubadura. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγίτ Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τη λίρα και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Για τα
11: επιφάνεια σα η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σα η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σα χίλιε ιδέε και προτάσει. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλε οι επώνυμε φίρμε σε γυαλιά ηλίου, ορασίω και φακού επαφή με τη δική μα επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένε προτάσει για το δικό σα ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησία Αγία Παρασκευή. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
14: Συντηρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
16: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
17: Ο Σύλλογος Κριτών Άνω Λιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Άνω Λιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

τεράστια, αμουδερή και με μικρούς όρμους διπλατής για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μια βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μια άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
8: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
9: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
8: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
10: Καστροφακά μου.
8: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά, ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
11: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
8: Σάββατο βράδυ 4, φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι, ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Είναι αλουμίν.
14: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
15: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
10: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
16: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
17: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
18: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
19: Βεογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
20: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
21: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
20: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
21: Στην έκκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
20: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
21: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
20: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
22: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ήταν τα θέρεστα πολλά πολλά. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πάω στα μηνύματα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί κάποιοι άνθρωποι τρέχουν και μπαίνουν, κάποιοι άλλοι καθυστερούν. Λοιπόν, ο Στάθης ο Μαραγκάκης, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τα καλύτερα παιδιά του Μεραμπέλου, φοβεροί συνεργάτες αλλά και φίλοι.
1: Να είναι καλά, Στάθης ο φίλος μας.
0: Έτσι είναι κιόλα.
1: Για να το λέει.
0: Λοιπόν, καλή εκπομπή, λέει με καινούριο μήνυμά του. Ο Στάθης, να σε καλά Στάθη. Και ας μη σε ξέρω από πού είναι ο Στάθης.
1: Πω, το Ηράκλειο.
0: Ηρακλειώτης. Λοιπόν, από τη Νέα Υόρκη, ο Ορέστης ο Πασπαράκης, καλησπέρα, με αρκετά αλφα στη σειρά, σε όλη την παρέα και καλά να περάσουμε.
1: Να είναι καλά.
0: Λοιπόν, εκεί τώρα είναι πρωινή ώρα, πάνε 7 ώρες πίσω, είναι 10 η ώρα περίπου. Ναι. Και όμως έχει το νου του τώρα και μπαίνει να μας ακούσει. Ο Μιχάλης ο Γαλανάκης παρακολουθεί, η Χρυσούλα η Κουτσάκη παρακολουθεί, ο Γιάννης ο Μπάνιος μας παρακολουθεί αυτή την ώρα και στέλνει μήνυμα, θα σας το διαβάσω, από τη Στουγκάρδη της Γερμανίας. Καλησπέρα βρε τελικανίδες, καλησπέρα από τη Γερμανία, καλησπέρα στην όμορφη μουσική παρέα, καλησπέρα στον παραγωγό, εγώ είμαι αυτός, και στους συνεργάτες αλλά και σε όλο το ακροατήριό μας.
1: Παρακαλώ.
0: Ο Χρήστης Ήβα Κουμαντάκη παρακολουθεί. Ήβα, έσπασες τα μία ανάθεμα, με λέγαμε τον Τζάπαρη προηγουμένως ότι δεν υπάρχει, 163 πήγανε Τζάπαρη, άλλο ένα ήρθε, δεν υπάρχει πιθανότητα να σπάσουν το ρεκόρ σου. Τους άφησες όλους πίσω, δηλαδή και το Λιεράρι τον Παντελή τον Κακουλάκη και τον Καντραμπουζογιάννη στα Λιβάδια, αλλά και τον Γιώργη τον Μπιλανάκη, όλους τους άφησες πίσω. Αύριο θα διαβάσω τα μηνύματα, επειδή είναι πολλές σημαντινάδες και δεν θέλω να κόψω ορισμένους και να μην διαβάσω, θα τις διαβάσω αύριο. Θέλω να παίξεις αυτή τη σειρά που θα παίξεις τώρα, που θέλω να μου πεις, Ντάνε.
1: Θα βάλουμε το κομμάτι που γράψαμε τώρα τελευταία,
0: ναι.
1: Στα Αγάπη στο Παλάτι.
0: Θα το αφιερώσω στη μουσική του Γιώργη.
1: Του Γιώργη τη μουσική και του Γιάννη Θεοδωράκη στοίχη.
0: Ναι, Γιώργο, θα μου επιτρέψεις και εσύ.
2: Βέβαια.
0: Αλλά και ο Κωστής και τα άλλα παιδιά, ο Μανώλης με τον Γιώργη, να το αφιερώσω στο Νίκο τον Νικηφόρο. Ο Νίκος ο Νικηφόρος είναι από την Αξό. Είναι 92 χρόνο.
2: Την γιατί να έχει.
0: Γεροντοκόμισε τη γυναίκα του, η οποία πέθανε, ζει ολομόναχος του, και το μεσημέρι με μαχαιρόσφαξε, γιατί μου είπε αυτή τη μαντινάδα που θα σας πω τώρα, που συγκινεί. Ήταν ιδιαίτερα αγαπημένη. Κάνανε δύο παιδιά, είχανε την ατυχία να χάσουν την κόρη τους, ο γιος του ζει, έχουν εγγόνια και από την κόρη και από το γιο, αλλά τον βρήκε τώρα η μοναξά, ζει ολομόναχος στην Αξό. Μου είπε λοιπόν το μεσημέρι κλαίγοντας, χωρίς νερό, χωρίς ψωμί, χωρίς στοργή και χάδι, πώς θα περνάς σαν μοναχή τόσους καιρούς στον Άδη.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είδατε που σας λέω, Γιώργη, να το σε λες, να σημαίνει γάμος. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το γάμο. Ξέρεις τι είναι, Κωστή, να γυρίζεις από ένα γλέντι, να γυρίζεις το μεσημέρι, να γυρίζεις το βράδυ στο σπίτι και να σε περιμένει με ένα τριαντάφυλλο γυναίκα σου. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, το νου σας, τσιαμάτε σας τόσες εδώ, εσείς οι τρεις τουλάχιστον. Τρία πράγματα να έχει η γυναίκα, να σας αγαπά, να είναι όμορφη και να έχει πολλά λεφτά. Πράγματα.
1: Έτσι αυτό. Σε λογικά.

0: Ωραίες μαντινάδες και ωραία μουσική. Φίλε Γιώργη, υπέροχη. Μπράβο. Κάνει καλή πορεία το κομμάτι.
1: Καλά πάει, καλά πάει. Δόξα Θεώ.
0: Λοιπόν, η Ήβα η Κουμαντάκη που της είπαμε τώρα ότι. Ανάθεμα, πώς θα σπάσει αυτό, 163 μαντινάδες, μηνύματα. Λοιπόν, λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την παρέα και σε όσους απάντησαν στη μαντινάδα της και θα ήθελα, λέει, να πω κι εγώ μια για συνέχεια της πρώτης. Η μαντινάδα της είναι: εσύ σου είναι όλη μου η ζωή και δά που ζω μακριά σου γυρεύω χίλιες δυο χαρές να φτιάξω μια δικιά σου. Ακούστε τώρα τη δεύτερη που είναι απείρως πιο καλή και δέστε πόσο απλή μαντινάδα είναι που λες, εγώ τώρα που δεν βγάζω μαντινάδες λέω ανάθεμα το λίγο, ανήθηκε ζοριστό, θέλω να τη βγάλω. Και όμως δεν μπορεί να τη βγάλεις. Ακούστε μια μαντινάδα. Πόσες χαρές θαρείς μπορούν να σβήσουν μια χαρά σου. Μάμα. Από μου να ξερό κλαδί και άνθησα κοντά σου.
2: Ναι,
0: αυτή
2: ναι.
0: Τη λες σε γυναίκα και την πας κατευθείαν στην εκκλησία.
1: Θέλω.
0: Λοιπόν, Γιώργο, να πάμε σε σένα. Πες μου 2-3 λόγια.
2: Ορίστε.
0: Πώς ξεκινάς, πώς μπαίνει το λαό το. Καταρχήν η λύρα σου από πού είναι.
1: Λύρα είναι το Σταγάκι.
0: Σταγάκι.
1: Ναι, ναι. Μου είχε κάνει δώρο ο Μελισσαμάκης, ο Ζαχαρίας. Αϊμίστος.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι, ναι.
0: Δώρο.
1: Ναι, στη γιορτή μου τότε κάνα μαθήματα, μου την είχε φέρει. Μου λέει για σένα. Και πες μου αυτή.
0: Μπράβο, ρε. Και αυτές είναι ακριβές λύρες, δεν είναι.
1: Να, καλά.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Εγώ φταίει ο πατέρας μου, θεωρώ. Που είναι, ναι, και εδώ αυτή τη στιγμή και που ξεκίνησα και
0: ο πατέρας
2: παίζω, ρε παιδί μου.
0: Τι έπαιζε, Γιώργο, ο πατέρας σου?
2: Λύρα.
0: Λύρα.
2: Τώρα παίζουμε σπίτι παρέα.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Και κάνετε παρεάκια.
2: Παίζουμε σπίτι. Εντάξει, όταν προλαβαίνω.
0: Όταν προλαβαίνω. Εργάζεται ο μπαμπάς σου.
2: Αλλά εντάξει. Ναι, είσαι σε σχολείο, είσαι τσιντετσίο, κάνει αυτό τη δουλειά του την πρωινή.
0: Ναι, ναι.
2: Το έχει δει και δρομέα τελευταία και περπατάει τη μέρα. Και παίζει και κάθε μέρα, από την αντίθεια, και μου κάνει εντύπωση να κατεβαίνω τις σκάλες και τον ακούω και κρατάει μοναχός του. Κάτι και παίζει. Και όποτε μπορώ, κατεβαίνω κι εγώ.
0: Μπράβο. Και γιατί δεν έπιασε λίρα, μόνο έπιασε λόγω του?
2: Δεν ξέρω. Δεν. Παίζω.
0: Ναι.
2: Παίζω, ρε παιδί μου, εντάξει, τα κομμάτια τα βγάζω στην λίρα, αλλά δεν με τράβηξε ποτέ.
0: Αν δεν σε τράβηξε.
2: Ποτέ.
0: Μήπως το γεγονός ότι ο πατέρας σου είχε τη λίρα και ήθελες να έχεις το συνοδό όργανο εσύ?
2: Πιθανόν. Ναι. Ναι. Δηλαδή, έλεγα ότι θέλω.
0: Μπορεί να το καταλάβεις.
2: Δεν δηλαδή, θα μπορούσα ποτέ να αρχίσω. Ναι, με μαντοντινάκι ξεκίνησα.
0: Α, ξεκίνησες με μαντοντινάκι.
2: Ναι, ναι, ναι. Πρώτη δημοτικού μου το πήρε, καθόμασταν στο σπίτι. Και ήθελα εγώ λαούτο βέβαια και το πήρα 12 χρονών νομίζω, πρώτη γυμνασίου. Και δεν το έχω. Δεν το αποχωρίζομαι, ναι.
0: Στο πήρε ο μπαμπάς.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Αυτό το λαούτο από πού είναι?
2: Αυτό μου το έχει φτιάξει ένα παιδί από τον Άγιο Νικόλαο.
0: Όνομα?
2: Δημήτρης Βάρδας.
0: Κάνει λαούτα δηλαδή.
2: Είναι, φτιάχνει όργανα.
0: Ναι.
2: Δουλεύει και σε εργοστάσιο, φτιάχνει έπιπλα, αλλά.
0: Ναι.
2: Το έχει. Με όλα το έχει βασικά, αλλά ναι.
0: μπορεί να μας ακούει τώρα.
2: Πιθανόν, αν είσαι χωρίς το εργοστάσιο, ναι.
0: Ναι.
2: Και του μάνου το λαού το δικό του είναι.
0: Οπότε, αν μας ακούει τώρα ο Βάρδας, Δημήτρης.
2: Δημήτρης.
0: Αν μας ακούει, μετά τα 20 μαντολίνα λαούτα που θα πουλήσει εξαιτίας της εκπομπής, μετά να κάνει ένα 15% σκόντο.
2: Ναι.
0: Μάνου.
2: Σωστό, ναι.
0: Λοιπόν, συνεργασίες πολλές.
2: Εντάξει, αρκετές να πω την αλήθεια. Ναι, αλλά.
0: Είσαι ευχαριστημένος, Γιώργο, μέχρι τώρα?
2: Ναι, ναι, δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Πόσο χρόνο
2: γιατί
0: είσαι?
2: Πόσο χρόνο? 31.
0: 31 χρόνο, μικρός. Να έχεις την υγειά σου.
2: Πάντως
0: από αυτά τα δύο κομμάτια, γιατί άκουσα και το άλλο που με του Σεβδάσου την πληγή σε στίχους του Γαρεφαλάκη. Ξανθύμισε μου τη ματινάδα, Κωστή. Με του Σεβδάσου.
1: Θα ρω πως θα γεράσω.
0: Με του Σεβδάσου την πληγή, θα ρω πως θα γεράσω.
1: Κι ας έχω 1000 βάσανα για σένα να πέρασω.
0: Το μακάρι. Πρέπει να ψάξω στο αρχείο μου να βρω. Ένα βράδυ είχε κέφι και με έπαιρνε τηλέφωνο και κουράστηκε το χέρι μου να γράφω ποίηματα.
1: Ναι, ήταν βεβαίως.
0: Και μου είπε, θέλω να μην τα διαβάσεις, να μην τα πεις δηλαδή στο ραδιόφωνο, και να τα διαβάσεις άμα ποθάνω.
1: Είσαι και ο κύριος Σταύρο του, κουβαλούς ναι. Σταύρο, εντάξει.
0: Ναι, δεν υπάρχει παιδιά καλύτερο πράγμα από την υγεία. Και όσο μπορείτε να προσέχετε τώρα που είσαστε νέοι τη δουλειά σας, η οποία είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που κάνετε τα βράδια είναι πάρα πολύ δύσκολο και εύκολο να σας πάει σε γκρεμούς, έτσι.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι και το ποτό, γιατί είναι και η κούραση, γιατί είναι και ο υδρότας πάνω στο πάλκο,
1: ο δρόμος μετά.
0: Ξέρετε ότι στην παλιά Κρήτη δεν αφήνανε τα παιδιά να πάνε στα όργανα γιατί τα θέριζε η φυματίωση, έτσι. Και ειδικά μετά το 36 που πέθανε ο Ροδινός, 22 χρονό παιδί, που πέθανε εξαιτίας του παίξηματος που έκανε, του επαγγέλματος δηλαδή. Τον είχαν κάπου εκεί προς τον Αποκόρονα ή στα Σφακιά, δεν θυμάμαι πού ακριβώς, όπου είναι τραχείς οι άνθρωποι, είναι δύσκολοι, και μερακλείδες ιδιαίτερα, και τον είχαν και έπαιζε, λένε οι πληροφορίες, και από εκεί άρπαξε πλευρίτιδα, η οποία τον γύρισε στη φυματίωση. Όσο μπορείτε να προσέχετε. Και πάμε πού?
1: Έτσι, μια κουτιλιδάκια.
0: Είπαμε, το αφιερώνουμε ή το αφιερώσαμε του Νικόλα? Ω, θα το αφιερώσουμε στην Ήβα.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-7705-427.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
10: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
11: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Αντικριστό, Αρνί και Πανσέτα.
10: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
12: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
15: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
16: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων, στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.

0: αδειάς μας. Κρήτη FM.
1: Παίρνει ένας τώρα από, τη, από το Ρέθυμνο. Έλα πρόεδρε. Ακούνε λέει Βιτόρο Γιώργη και όχι ποδόσφαιρα. Να σε καλά πρόεδρε, να σε καλά. Θα σου αφιερώσω τώρα. Να σε καλά, γεια γεια. Γιώργο, εσύ ξαναπες μας πώς, πώς εντάκα.
2: Το κουμπάρο πέ μαζί.
1: Ασχολείσαι Γιώργο με κάτι άλλο?
2: Τουριστικό σκάφος εγώ.
1: Ένα σκάφος. Είσαι πλοίαρχος δηλαδή.
2: Ακόμα.
1: Ο Φάλκονας λέει και ο Αετός στολίζουνε τα όρη και εσύ τσιμπλάβες θάλασσες ο Ντελαλής βαπόρι. Πώς το λένε το σκάφος?
2: Αρχάγγελος.
1: Αρχάγγελος. Και είναι δικό σου Γιώργο. Μπράβο ρε. Μπράβο. Μπράβο. Γι' αυτό είσαι παντρευτή και όλα πιο μπροστά. Να σου πω, η Παπαδογιάννη έχει από την Αγιά μια φοβερή με την Αδρολόγησα και στιχουργός με τον άντρα της, το Μανώλη, έχουν τον Νίκο τον Γιόντος που είναι πλοίαρχος και έχει ένα σκάφος, ξέρεις, από αυτά τα ξύλινα τα παλιά, τα πειρατικά, και κάνει πάνορμο Ρέθυμνο, αυτή τη διαδρομή κάνει και είναι πολύ ευχαριστημένος κι αυτός. Πάρα πολύ. Εσύ ποια διαδρομή κάνεις Γιώργο?
2: Πλάκα Σπιναλόγκα.
1: Πλάκα Σπιναλόγκα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Κοντά βέβαια αυτό. Κοντά. Είναι ένα χιλιόμετρο, δεν είναι?
2: Πολύ κοντά, σε 5 λεπτά.
1: Ναι. Και πας με εισιτήριο, το κόβεις? Πόσο εισιτήριο?
2: 12 ευρώ είναι.
1: 12 ευρώ. Αν βάλεις όμως 3.000 μέσα, είναι λεφτά.
3: Το Τιτανικό έχεις.
1: Λοιπόν, ότι θα παίξω με στις κόρες σου, μόνο στις κόρες σου. Αμέ.

0: λεξικό του Γιάννη του Χρυσοτάκη από τη Σιτία. Θεριό απούνε ο άνθρωπος που καθαντής και ντάει, σκοτώνεται και πολεμά τον κόσμο για να φάει. Είναι μαντινάδα του Μιαουδάκη, του Μανώλη. Τι θα πει το καθαντής και ντάει?
1: Κάθε λίγο και λιγάκι.
0: Κάθε λίγο και λιγάκι. Α, είσαι κατηχάρης, τα ξέρει.
2: Επόμενη ερώτηση για τα 100.000 ευρώ.
0: Μπράβο. Βέβαια, κάθε λίγο και λιγάκι, συχνά πυκνά, τακτικά, συνέχεια, χωρίς διακοπή. Καθαντής και ντάει. Την λένε, την έχεις ακούσει τη φράση αυτή? Την έχεις ακούσει. Μάνο, πάω σε σένα. Όποιο πολύ ψιλοπετά, λέει μια λαϊκή μαντινάδα, όποιο πολύ ψιλοπετά στον ουρανό να φτάξει, στο χαμηλότερο κλαδί θα πάει να κοιτάξει. Τι θα πει η λέξη να κοιτάξει?
3: Να τσιμηθεί, να ξαπλώσει,
0: να κουρνιάσει. Ναι. Μπράβο. Κάθομαι στην κήτη για να κοιμηθώ, όπως είπες, κουρνιάζω, θέτω. Πολύ ωραία. Κωστή, σε σένα. Όσες φορές σε φίλησα, λέει μια μαντινάδα, να τσίχα ασκορδουλάκους. Ξέρεις τι είναι ασκορδουλάκι?
1: Βολβή.
0: Βολβή. Όσες φορές σε φίλησα, να τσίχα ασκορδουλάκους, που να τσιβάλει η μάνα σου στη ράχη μαλάθρακους. Τι θα πει ο μαλάθρακας?
1: Σαν ένα εξόγκωμα κάτι.
0: Μπράβο.
1: Κάτι τέτοιο είναι, ναι. Μαλαθράκι. Βγαίνει στο δέρμα πάνω.
0: Και έχει πείο αυτό μέσα?
1: Νομίζω όχι, νομίζω, ξέρω, δεν κάνω λάθος.
0: Έχει
1: πείο.
0: Λοιπόν, όσες φορές σε φίλησα να τσίχας κορδουλάκους, που να τσιβγάλει η μάνα σου στη ράχη μαλαθράκους. Είναι το μεγάλο σπυρί που έχει πείο. Έχει, ναι, πείο μέσα. Αλλιώς ξέρει κανείς πώς το λέγαν το μαλάθρακα αλλιώς?
1: Ακούτσακα. Όχι.
0: Και ακούτσακα.
1: Ακούτσακα.
0: Αλλιώς. Είχε πολλές. Καλόγερο. Έβγαλε, λέει, καλόγερο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ή αγιάθωνα. Ή βούζουνα. Είναι αρχαία λέξη.
1: Το μαλαθράκους το λένε τώρα μας στην πάτα μας.
0: Οι αρχαίοι το λέγανε δοθήν, άνθραξ και τύλος, με ύψιλον τύλος. Καλό είναι να τα ξέρω μας. Μπράβο. Άριστα και οι τρεις.
1: Να φυγράφουν τα
2: κάμερες.
0: Γιώργο, είσαι τσιφτές μπροστογεμείς που παίζουν στα τριγόνια. Έχω τα μπαρουτάσκαγα να κυνηγούμε χρόνια. Είπε ο καβρός σε μια γυναίκα. Έχω τσιφτέ μπροστογεμί που παίζουν στα τριγόνια. Έχω τα μπαρουτάσκαγα να κυνηγούμε χρόνια. Μπαρουτάσκαγα, ξέρεις τι είναι?
2: Τα φυσίγια,
0: θεωρητικά. Τι θα πει τώρα τσιφτές μπροστογεμείς?
2: Το όπλο δεν είναι που
0: το όπλο,
2: μπροστά που το... Ε? Τα παλιά τα χρόνια κιόλας το γεμίζανε μπροστά.
0: Τσιφτές μπροστογεμείς τα γεμίζανε με σιδερένια βέργα ή με ξύλινη?
2: Σιδερένια.
0: Με ξύλινη.
2: Εντάξει.
0: Με ξύλινη βέργα. Βάζανε πρώτα τον μπαρούτι, μετά βάζανε ανεβρίδα, την τάπα, τα σκάλια και τα πιέζανε έτσι με ξύλινη μπαγκέτα. Άριστα κι εσύ. Παιδιά,
1: δεν παλεύετε.
0: Λοιπόν, ό,τι παίξετε για τον Γιώργο και τον Σπύρο. Πάμε.
1: Μας επίσης Γιώργος να κομμάτι.
2: Μαστεριάρι μου, βέβαια, πάντα.

0: αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι Ελένη Σιούφτα. Είναι από την Κύπρο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και είναι η μουσική του Πάρη του Περσινάκη. Mm. Και το έχει πρωτοποιεί ο Μιχάλης Ζουκουνάκης.
1: Για πες μου για τον Πάρη. Πέστε μου εγώ έχει μια κουβέντα για τον Πάρη.
0: Από την πάντα μας είναι, από τους μεσελέρους. Εγώ προσωπικά συνεργάζομαι και μαζί του. Δηλαδή και πριν ένα μήνα, τέλος του Μάη που κάνανε τα 100 χρόνια τη γέννηση του Μουντάκη, παίξαμε μαζί πάνω, ήταν πάρα πολύ καλλιτέχνες. Ήτανε...
1: Α, πήγες, ήσουν πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, παίξαμε.
1: Με ποιον έπαιξες?
0: Ο Πάρης το οργάνωσε, εγώ έπαιζα λαούτο στο...
1: ναι.
0: Στην ορχήστρα, ήμασταν 7 άτομα. Και τραγουδήσαμε πάρα πολύ. Τραγουδήσαμε από εδώ ο Γρηγόρης Σαμόντης, ο Νίκος Στρατάκης, ο Νικηφόρος Ζερβάκης, η Μαρία η Σουλτάτου, νομίζω, η Αδριάννα Μπάμπαλη. Ο Παντής Θελασσινός, ο Μίλτος Πασχαλίδης ήταν
1: πολλής κόσμος, ε?
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν γεμάτο το θέατρο. Είναι εντάξει, είναι τρομερός ο Πάρης. Δηλαδή έχει αφήσει και αφήνει, θεωρώ, πολλά κιλά μουσική στη μεριά μας.
1: Μπράβο.
0: Αφήνει αποκριτικά από οτιδήποτε.
1: Και βγάζει την περιοχή πολύ ψηλά, την Κρήτη.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητώ.
1: Ναι, ναι. Πάμε σε μαντινάδες. Να αρχίσω, Κώστα, από σένα. Μια μαντινάδα που να σε γαβρώνει. Να την εγκρικάς δηλαδή και να μελιστεί στο δουλειά το κορμί σου.
2: Μου είχε πει μια ο καλός μου φίλος ο Τσιρής, ο Γιώρης, που την Κριτσά είναι.
1: Ναι.
2: Και λέει, εμένα μου πάνε οι χαρές.
1: Δική του μαντινάδα.
2: Δική του, δική του Γιώρη. Εμένα μου πάνε οι χαρές που τσίζει με ξατυχία. Πώς άντια σαν να δυστυχεί, δεν θέλω με παρέα.
1: Ωραία. Πολύ
2: ναι, ωραία. Ο Γιώρης είναι ωραίος. Έχει ωραία.
1: Μάνο.
3: Λοιπόν, εγώ τώρα μπορείς στη μία, αλλά δεν ξέρω δυστυχώς ποιον είναι. Και λέει, απόψε θα έρθω στο όνειρο να σ' αγκαλιάσω λίγο. Κι αν σε κουράσω, άνοιξε τα μάτια σου να φύγω.
1: Τι λέει ρε παιδί μου, υπέροχη.
3: Δεν ξέρω δυστυχώς ποιον είναι.
1: Πολύ ωραία μαντινάδα. Είδατε, οι απλές μαντινάδες, αυτές είναι που...
3: Ναι, ναι.
1: Ξαναπέτεινε.
3: Απόψε θα έρθω στο όνειρο.
1: Απόψε θα έρθω στο όνειρο.
3: Να σ' αγκαλιάσω λίγο.
1: Να σ' αγκαλιάσω λίγο.
3: Κι αν σε κουράσω, άνοιξε.
1: Άνοιξε τα μάτια σου. Πω, πω, πω. Ε, Γιώργη. Λέγει. Θα πάω εγώ στο
2: Γιώργη.
1: Τότε να μου πεις ορισμένα πράγματα για το νησί.
2: Σου κάνει μια μαρνιάδα. Τι με πιάσε εμένα. Ώστε να κάνει μια στροφή ο δείχτης στο ρολόι. Μπορεί το ανθρώπου η ζωή να γίνει με ρολόι.
1: Μέχρι να πάρει μια στροφή ο δείχτης στο ρολόι, μπορεί το ανθρώπου η ζωή να γίνει με ρολόι. Όχι, δεν είναι. Είναι λασιδιώτικη. Του Γιώργη του Θραψανιώτη.
2: Σωστά, σωστά.
1: Είχε ένα μαγαζί ο Γιώργης ψηλά απέναντι απάνω στο, από τη λίμνη. Είχα πάει εγώ παλιά. Ναι, φοβερή μαντινάδα. Επειδή σκοτώθηκε ένα παιδί από το χωριό μου, βγήκαμε και τη γράψαμε από τη Σιτία μέχρι την τα Χανιά. Σε πολλά μέρη στους δρόμους, ειδικά σε στάσεις, την έχουμε γράψει. Βγάλαμε ένα σιδερένιο έτσι πλαίσιο και με σπρέι αυτό χρωματίζαμε.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
9: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
10: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
11: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
12: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
13: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
14: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
13: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
15: Καστροφακά μου.
13: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
16: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
13: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
17: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
18: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
19: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
15: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, Λυσίων Μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
20: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
21: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
20: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
21: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
20: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
21: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
22: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
23: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
24: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
23: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
24: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
23: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
24: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
23: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
25: Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
0: Είναι φιλαράκι αυτό.
21: Και στέλνει και τρίτο μήνυμα. Η Μαντινάδα είναι δική μου, κύριε Γιώργο. Μπράβο ρε Στάθη. Μπράβο. Και έρχεται τώρα. Κάτσε που το είδα ένα ωραίο μήνυμα. Εδώ είναι που θα σας εξοικονομολώσω. Από διάλο τώρα. Ναι. Κι άλλο. Κάτσε να δω τώρα γιατί εδώ είδα ένα. Να το. Το βρήκα. Φίλε μου καλέ, τα ταλέντα αυτά είναι χωριανή μου. Πρώτα είναι από εξαιρετικές οικογένειες. Δεύτερο είναι καταπληκτική σαν άτομα. Και τέλος είναι εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Και οι τέσσερις. Συγχαρητήρια σε σένα και σε αυτούς για το ωραίο παίξιμο. Μιχάλης Χριστοδουλάκης, Μόντρεαλ.
26: Γεια σου Μιχάλη, να είναι καλά. Να είναι καλά, χωριάνος μας είναι ο Μιχάλης.
21: Απόψε θα κάνουμε παρέα μου το Μιχάλη. Θα έρθει στη Μυτική και μου το είπε χθες ο Κουφαλιτάκης ότι θα είναι. Ο Κουφαλιτάκης δεν μπορεί να έρθει. Ο Στάθης ο Μονιάκης μου στέλνει πριν να κάνει μια στροφή για τη Μαντινάδα. Ο δείχτης το ρολόι, μπορεί τα ανθρώπου η χαρά να γίνει με ρολόι. Πού θα πάμε?
26: Να βάλουμε τους 7 στην πληγή.
21: Με τους 7 στην πληγή.
26: Ναι,
21: να το αφιερώσω εδώ στην Ελπίδα την Κουρτζή. Ελπίδα Κουρτζή, η οποία μου στέλνει ένα μήνυμα. Ελπίδα, δεν το πιστεύω ότι ο Δήμαρχος αποκλεί, κάνει ένα παράπονο ότι αποκλεί ο Δήμαρχος ενός τόπου, αποκλεί τα παιδιά με αμαία, και δεν πρέπει να είναι έτσι, διότι αυτά για να προσλάβεις κάποιον θέλει ΑΣΕ. Αν δεν έχεις τα μόρια δεν μπορείς να μπεις. Και ο Μανώλης ο Χαλκιαδάκης: καλησπέρα Άρχοντα Γιώργη, είσαι ο πρώτος και ανεπανάληπτος στις εκπομπές της παράδοσης. Τα χαιρετίσματά μου στην υπέροχη παρέα σου. Πολύ καλά παιδιά και φοβερή καλλιτέχνη σε όλους. Μανώλης Χαλκιαδάκης.
26: Καλώς ήρθες, Μανώλης.
21: Ο Μανώλης ήταν αιτία και έκανα την εκδρομή στη Μήλο. Που δεν ξαναγίνεται. Στον αιώνα τον Άπαντα δεν ξαναγίνεται τέτοια εκδρομή. Έβαλε σε ένα πλοίο που νίκησε 1.200 με πόσα λεφτά λέτε? Με 7 χιλιάρικα. 7 χιλιάρικα είναι τώρα 20 ευρώ. Τρεις μέρες στη Μήλο. Ξενοδοχεία πληρωμένα. Το πλοίο να πάει και να έρθει πληρωμένο. Λεωφορεία εκεί για να τους πηγαίνει σε όλο το νησί. Μόνο το φαγητό που δεν πληρώσαμε. Και ήταν αιτία ο Μανούλης. Υπέροχος.
26: Ωραία, μόνος.
21: Ναι. Ό,τι θα παίξετε το αφιερώσουμε.
26: Ναι.
21: Λοιπόν, πού θα πάμε?
26: Τους 7 στην πληγή.
21: Με τους 7 στην πληγή, ναι. Μαντινάδα πιανού.
26: Του Γιώργου Γαρεφαλάκη, του Γιώργη. Το κομμάτι που θα
21: μάθει. Α, το κομμάτι.
26: Το κομμάτι, κομμάτι, ναι.
21: Περίμενε. Πες την τη Μαντινάδα.
26: Με τους 7 στην πληγή θα ρω πως θα γεράσω. Σας έχω 1000 βάσανα για σένα να περάσω.
21: Περάσω.

0: Πολύ ωραίο. Θέλω να μου πείτε αν έχετε δει μαντιναδολόγους στην περιοχή σας, άγνωστους έτσι που να μην τους ξέρει πολύ ο κόσμος, αν βλέπετε λέει καινούργια ταλέντα. Γιώργο, έχεις δει?
1: Θα έρθουν στο γλέντι πολλές φορές τώρα να... όταν έρθουν μπροστά σου, κάποιος θα τη γράψει στο κινητό σου και θα σου πει πες αυτή ρε παιδί που είναι δική του. Αλλά είναι τώρα η στιγμή, είναι δευτερόλεπτα. Δεν είναι...
0: Μάνο, θυμήθηκα τη μαντινάδα που είναι έτσι απλή σαν αυτή που μου είπες. Ω, να θυμάται η μαντινάδα. Σε μια γωνιά λέει τη σκέψη μου, τη σκέψη σου. Σε μια γωνιά τη σκέψη σου, βάλε με να κοιμούμε. Κι όντε θα νιώθεις μοναξά, ξύπναμε να μιλούμε.
2: Ωραία, πολύ ωραία αυτή.
0: Φοβερή μαντινάδα. Έχει ξαναπεί την ίδια.
2: Απόψε θα έρθω στο όνειρο να σ' αγκαλιάσω λίγο. Κι αν σε κουράσω.
0: Άνοιξε σε... τα μάτια σου να πω. Πρέπει να τον ευρούμε αυτό που την έχει βγάλει τη μαντινάδα. Ή αν είναι κοπελιά. Και ό,τι θα παίξετε τώρα, τη το αφιερώσουμε. Πάμε. Πού θα πάμε?
3: Μάλλον και σε αυτά.
0: Α, δεν είπαμε, δεν μου πείτε βέβαια, Κώστα. Στα γλέντια τώρα. Καταρχήν έχετε γλέντια όλο το καλοκαίρι?
3: Δόξα
0: τω Θεώ. Πώς βλέπετε, γιορτάζει η νεολαία μας, γλεντίζουν όμορφα τα παιδιά ή κάνουν ανοστιές και...
3: Καταρχάς έχει πάρα πολύ νεολαία.
0: Πολύ νεολαία.
3: Ναι, δηλαδή αυτό το παρατήμα και από πέρυσι. Δηλαδή από ηλικίας από 14.
0: Ναι.
3: Δηλαδή έχει πολύ κόσμο. Σε γλεντίζουν και όμορφα. Πολύ χορό, έχει ωραία ροή το γλέντι. Δηλαδή αυτό παρατηρούμε εμείς. Και πάνω όλα όπως πρέπει.
0: Η πιο δύσκολη στιγμή απάνω στο πάλκο, Κώστα, ποια είναι?
3: Πιο δύσκολη στιγμή, εντάξει. Δύσκολη στιγμή. Εντάξει, δύσκολες στιγμές θα υπάρξουν γενικά. Δεν υπάρχει στο στάνταρ σημείο που θα πεις τώρα είναι από τώρα και μετά. Εντάξει, ίσως λίγο έτσι το πρωί που είναι και λίγο και η κούραση που μας έχει και μας λίγο, αλλά γενικά όλη η βραδιά είναι μια ωραία στιγμή που πρέπει να τη ζούμε, δηλαδή έτσι θεωρώ, τα παιδιά δηλαδή. Από κάθε γλέντι κάτι κρατάμε και πάμε παραπέρα. Πάντα όμορφα πράγματα, ωραίες στιγμές, βλέπεις ανθρώπους, έρχονται ανθρώπους, ακούνε, σε τιμούνε.
0: Πάντως είναι αλήθεια αυτό που λες τώρα ότι η νεολαία ξαναγυρίζει στο...
3: Ναι, αυτό υπάρχει. Τα 2-3 τελευταία χρόνια τουλάχιστον το παρατηρούμε κι εμείς. Καλό είναι αυτό. Εννοείται είναι καλό.
0: Καλό. Και μετά ας πάνε όπου θένε.
3: Βέβαια.
0: Και σε άλλα και σε ραπ. Και...
3: Αλλά νομίζω ότι πλέον πρώτη επιλογή είναι το γλέντι.
0: Ναι.
3: Και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Όσο μπορείτε να τους νοθετείτε από πάνω, γιατί ξέρεις το ποτό καμιά φορά.
3: Εντάξει, υπάρχει αυτό.
0: Θέλουν προσοχή τα παιδιά και κυρίως να μην πίνουν, γιατί μετά παίρνουν το αυτοκίνητο και...
3: Αυτό είναι το κυριότερο. Και εμείς το λέμε, και εγώ προσωπικά, αλλά σε κάθε γλέντι που θα ξεκινάμε, το πρώτο πράγμα που το λέμε είναι αυτό. Όποιος πίνει δεν οδηγάει. Για να έχει την υγεία μας να γυρίσουμε όλοι στο ίδιο βλαβείο σπίτι μας και να ξαναγλεντήσουμε παρέα.
0: Δεν ξεχάσω πριν χρόνια ένα φοβερό τροχαίο δυστύχημα που έγινε στην περιοχή του προφήτη Ηλία, που 4 παιδιά μπήκαν στο αμάξι και σκοτωθήκαν και τα 4. Είχαν πιει, είχαν. Πάμε.

0: ώρα είναι 6:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί! όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. DK Cars, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
11: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
12: 6974-760-708.
11: Καπρίζ. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
13: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
10: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
14: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.

0: εξιστασιάς μας. Κρήτη FM.
1: Το γέλιο σου. Καμιά ματινάδα τίποτα έτσι.
2: Από εκεί.
3: Από εκεί.
2: Εγώ γράφω μουσικές, ματινάδες από την άλλη.
1: Έχεις δει ταλέντα πέρα, μια και λέμε για μουσικές.
2: Έχει αρκετό κόσμο. Δηλαδή, όσο ήμουν πιο μικρός, δεν το βλέπα. Γιατί εντάξει, εγώ ήμουν μικρός, οπότε κοιτούσα εμένα. Αλλά τώρα, όσο μεγαλώνω, βλέπω αρκετούς πιτσιρικάδες. Και παίζουν, κάνουν παρέες. Τι θωρείς σε μετόχια συνέχεια. Θα βλέπω βιντεάκια στο κινητό. Ναι, σε μαγαζιά. Ο ένας παίζει νταουλάκια, κομμαντούρες, μαντολίνα, ντύρες, λαούτα.
1: Έχει γεμίσει η Κρήτη.
2: Τους αρέσει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή που δεν ήταν έτσι, θεωρώ.
1: Ναι, γιατί τα πράγματα αγριεύουν και όσο μπορούμε να έχουμε τα κοπέλια μας κοντά. Είδατε τι γίνεται απάνω.
2: Ναι.
1: Σκοτώνονται, μαχαιρώνονται. Και έρχονται κακές εποχές έτσι. Ενώ χρειάζεται από την οικογένειά του κανείς να παίρνει βάσεις, από το σχολείο του, από την εκκλησία, από τον πολιτιστικό σύλλογο, από τη γειτονιά του. Χρειάζεται όλοι να δώσουμε μάχη σε αυτά τα πράγματα, γιατί τα κοπέλια σήμερα έχουν πολλούς κινδύνους. Συμφωνείς?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πού θα πάμε?
2: Πάξουμε λίγο Καλαθά.
1: Καλαθά! Να το αφιερώσουμε το κουμπάρου και στη Χρυσάντη, η γυναίκα μου.

0: Γιατί είναι τοξικά αυτά. Δεν μου λες τα τρώνε αυτά τώρα. Όχι. Γιατί κάπου διάβαζα ότι τα τρώνε, λέει. Εκτός να δίνει κανένα στην πεθαρά του. Έλα. Πού είναι, σε ποιο? Στο... Ε? Α, στο Radio Me. Θα τα βρω. Έχουμε, λέει, δυο από κάποιον Φραγκόπουλο. Άρα δεν είναι, δεν είναι κριτικός. Όλα τα κριτικής καταγωγής επίθετα λίγουν εισάτσις. Όπως Βιτόρος, Κουνάλης.
1: Ναι. Εμένα ήταν Γιωροντάκης.
0: Εξαιρείται ο Φλωράκης που κατάγεται από την Καρδίτσα, λέγεται. Λοιπόν, ένα κομμάτι θα παίξουμε και θα ψάξω να βρω τη Μαντινάδα του Φραγκόπουλου.

0: Λοιπόν, βρήκα τις μαντινάδες του Φραγκόπουλου, Νικολής Φραγκόπουλος. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα και στο όνειρο παράπονο έχω από σένα φως μου, γιατί ξυπνώ και χάνεται και μένω μοναχός μου. Πολύ γνωστή, λέει μαντινάδα, και στέλνει και δεύτερο μήνυμα ο Φραγκόπουλος. Βιτόρο, ξέρεις σε γρικό από μικρό κοπέλι, η μαντινάδα καλή εσένα μόνο θέλει. Έτσι είναι κι όλα.
1: Ναι.
0: Μάνο γελάς και μου τα παίζεις.
2: Όχι. Όχι.
0: Λοιπόν, λέει ο Μάνος ότι έχουμε μόνο δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε.

0: να είστε καλά ό,τι και αν κάνετε, και να ξέρετε ότι αυτό το φιλόξενο στούντιο σας περιμένει όποτε κάνετε κέφι, να περνάτε να τα λέμε, και όσο μπορείτε νέα ταλέντα που βλέπετε και αξίζει τον κόπο να τα προβάλλουμε, δίνετε το στο τηλέφωνο, έρχονται από εδώ και να τα λέμε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κώστα, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, κύριε.
0: Μάνο, ευχαριστώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Γιώργη, ευχαριστώ. Να μου φιλήσεις τα κοπέλια σου, κι ας μην τα ξέρω. Και τα αδέρφια σου, να τους δώσεις τα συγχαρητήρια. 7 καράβια. Εύχομαι
3: την άλλη. Έχεις ψαράδικο. Μια φορά με το ψάρι.
0: Την άλλη φορά που θα έρθεις. Την άλλη φορά που θα έρθεις, θέλω να είναι 10. Μέσα από την ψυχή μου. Γιατί φαίνεσαι από το πρόσωπο τσέ και από το χαμόγελο ότι είσαι υπέροχος άνθρωπος.
3: Ασχαλώ.
0: Άλλη μια φορά ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε μαζί μας τόση ώρα. Όσους είχαν την καλοσύνη να μας γράψουν μήνυμα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αύριο τέτοια ώρα θα κάνουμε εκπομπή από εδώ, θα πούμε τις μαντινάδες σας που εσαρώσετε τον κόσμο, 163 μηνύματα πρώτη φορά, και δεν σπά τώρα αυτό το ρεκόρ. Και τη Δευτέρα να θυμόσαστε ότι θα έχω εδώ τον άρχοντα του χορού, τον Μαυρό Κώστα, που τόσο πολύ, τόσα πολλά πράγματα του χρωστεί η Κρήτη και εκείνου, γιατί με μια παρέα που ξεκίνησαν το χορό στην Αθήνα, εγώ τους θυμάμαι, σιγά σιγά απλώθηκε ο χορός και τώρα δεν έχουμε που να βάλουμε τις σχολές χορούς ολόκληρη την Κρήτη. Από το Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, γεια σας, και ως την άλλη εκπομπή να θυμόσαστε τις μόνιμες αποδούς, δεν ρυπαίνουμε την Κρήτη, αγαπούμε τις γερόντους και τους το δείχνουμε, γλεντίζουμε την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία και δεν πίνουμε κούπες, ή αν θα πιούμε δεν οδηγούμε. Γεια σας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
9: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
8: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
10: Καστροφακά μου. Καστροφακά μου.
8: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
11: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
8: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr.
12: Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό. Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
14: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσίφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
15: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
16: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
17: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
16: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
18: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
19: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
20: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
19: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
21: Κι αφού δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπρα.
22: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
23: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
22: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
24: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
25: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
26: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
27: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
28: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
29: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
28: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
29: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
28: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
29: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
28: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
29: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
30: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
31: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
32: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
33: Γρήγορη Σαμόλη επιστρέφει στην Αθήνα.
34: Στο Φιλτισένιο Πορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
33: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
34: Στην έγκλησα του έρωτα την πρώτη. προσευχή μου κάνω.
33: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
34: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
33: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τη λίγη και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
0: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
10: διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
11: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
12: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Κομμάτι της παράδοσης.

διακοπές στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Ήτια που δεν γερνά, η ζωή δεν λύγει και γοργό.
10: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
12: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι.
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο. Δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον.
15: Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Μικάτο, με ζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
16: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
17: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
16: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
17: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
16: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
17: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
16: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
18: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
19: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
17: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
20: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
21: Η
0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φοινικό Δάσος, στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στο νομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φοινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φοινικό Δάσος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φοινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Θέλετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδωσα.
2: Ναι.

0: ώρα. Είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Θέλετε ταξί, στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακή, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι.
9: παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
12: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
13: Κομμάτι της παράδοσης.

90,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 9. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
12: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
13: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
14: Γρηγόρη Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
15: Στο φίλ της Ένιο Πορφύρο.
14: κόκκινο των χιλιών σου.
15: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
14: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
15: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
14: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
16: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
14: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
6: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: φετινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
2: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
3: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
2: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
4: Καστροφακά μου.
2: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
5: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
2: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
7: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
7: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμβρο Χαλβατζή.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
13: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
12: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
13: Στην
12: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
13: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
12: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε Στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχά.

0: Κάντι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανού Σουδάκη.
8: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
7: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
9: Ξανύχτη με
10: καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
11: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
10: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
12: Καστροφακά μου. Καστροφακά μου.
10: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
13: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
10: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
14: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια.
15: Μαύρες μου χανιώτικες,
14: Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
9: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
15: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
16: Στο φιλ της Ένιο Πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
15: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
17: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
15: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
18: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
19: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
20: Στην

0: βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μία ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
7: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!
9: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
10: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
9: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς. Και του κουζουλού το θέση.
11: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
14: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
16: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
15: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
16: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
15: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
16: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
6: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
8: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
9: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
10: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
11: Ο Γιώργης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο Φίλδισένιο Πορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
11: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
12: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου κάνω.
11: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
12: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
10: Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με το αρώμα σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου. Κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
0: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
0: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
0: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
6: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
6: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
5: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
6: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

είναι πως δεν μ' αγαπάς. Δεν είναι πως δεν μ' αγαπάς άλλο. Άλλο είναι το έγκλημα σου. Άλλο είναι το έγκλημα σου το θέατρο. Από πού πέσε τόσο καιρό η καρδιά σου.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
6: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
5: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
7: Καστροφακά μου. Καστροφακά μου.
5: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
8: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
5: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρι, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
10: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές.
11: Για 5 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210

0: 2-10-06-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
2: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
3: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
4: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
5: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
4: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
5: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
4: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
5: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
6: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε ζώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
3: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
2: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
4: Ξενύχτη
5: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
7: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
6: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
8: Καστροφακά μου.
6: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
9: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
6: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
10: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
11: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
10: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
11: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
10: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
11: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
12: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
13: Ο Σύλλογος Κριτών Αμελιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
11: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
14: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν
4: μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
10: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

μάτια ανοίγω και θωρώ ότι βρεθεί μπροστά μου. Κι άμα τα κλείσω σύνατο, κι άμα τα κλείσω σύνατο, ότι έχω στη

0: την Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Στο ταξίδι μαζί μας 87,5 η φωνή της Κρήτης

Κρίστη Κρήτη, Κρήτη FM, παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Κρήτη FM.
2: Στον Κρήτη FM είναι 2.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Έτσι, η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: Καιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά.

πέσει στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.

Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Για την επόμενη ώρα. Θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Έχω μια σκέψη τώρα μέρες και θέλω να τη μοιραστώ. Πώς θα ήταν να ήμουν αγέρας, όλο τον κόσμο να γυρνώ. Να δίνω φορά στα καράβια, να στραταρίζω όπου βρω, κι ύστερα πάλι να πετώ.